Η ώρα είναι 6. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι διαβατήριο. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και διεκδικήστε ένα ταξίδι στη Βιέννη για να δείτε τον Power of Stellar live

0: Καλημέρα, Peppers. Καλημέρα, πρωινή Peppers από το πρωινό Pepper. Είναι λίγα λεπτά μετά τις 6. Είναι ο Θοδωρής Βαβακάρης, είναι ο Τάκης Γιαννούτσος. Είναι 3η 15 Σεπτεμβρίου, στα μισά του Σεπτέμβρη, και μόλις ξεκινάει το πρωινό Pepper. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν σήμερα. Σήμερα γιορτάζει ο Νικήτας, η Νικήτη, αλλά και ο Βυσαρίων, ο Βυσαρίωνας. Δεν το ξέρω αυτό το όνομα. Μία Σίνα και Βυσαρίων. Θυμάμαι ένα φοβερό δισκάδικο. Το θυμάσαι?
1: Ναι, βέβαια.
0: Στην Πανεπιστημίου, πάρουμε την Πανεπιστημίου. Είναι η μοναδική φορά που έχω ακούσει αυτό το όνομα. Και έχουμε Ευρωπαϊκή ημέρα, μου λέει εμένα είναι το εορτολόγιο, Ευρωπαϊκή ημέρα κατά του καρκίνου του προστάτη και Διεθνής ημέρα της Δημοκρατίας. Ναι. Πες μου φαγητά.
1: Αμερική. Δεν έχει φαγητό, δεν έχει.
0: Αλήθεια. Σήμερα. Τρίτη.
1: Σήμερα έχει επίσης, επειδή μίλησες για θέμα υγείας, υπάρχει Διεθνής ημέρα μειοτονικής δυστροφίας και Παγκόσμια μέρα ευαισθητοποίησης για το λέμφωμα. Επίσης είναι και τα τρία αυτά τα θέματα σήμερα στη μέρα. Οπότε.
0: Είναι σημαντικά.
1: Όλα σημαντικά και
0: πρόληψη,
1: συστήματα.
0: Πρόληψη και πρόληψη θα το λέμε
1: και
0: συνέχεια.
1: Και το βασικό ευαισθητοποίηση.
0: Έτσι, μπράβο. Πρωινό Pepper, λοιπόν, εδώ θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10. Είναι ο Θοδωρής Βαβακάρης και ο Τάκης Γιαννούτσος.
2: Add some pepper to your life. Pepper 96 και 6.

0: Το καλοκαίρι λοιπόν τελείωσε ημερολογιακά, το τονίζουμε αυτό, και σύμφωνα λοιπόν με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Παρακολούθησης του Κλίματος, που λέγεται η Κοπέρνικους η γνωστή, ο Αύγουστος ήταν ο θερμότερος μήνας που έχει καταγραφεί ποτέ, ισοβαθμώντας, στον πλανήτη μιλάμε πάντα, ισοβαθμώντας με τον Ιούλιο του 2023, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε η Κοπέρνικους. Το περασμένο μήνα λοιπόν η μέση παγκόσμια θερμοκρασία του αέρα έφτασε τους 16,96 βαθμούς και ήταν 1,65 βαθμούς υψηλότερη από την προβιομηχανική περίοδο αναφοράς του 1850 μέχρι το 1900, και μάλιστα το ανησυχητικό στοιχείο ήταν ότι ο Αύγουστος ήταν ο πρώτος μήνας από τον Νοέμβριο του 25 που ξεπέρασε το όριο του 1,5 βαθμού Κελσίου, το οποίο είχε τεθεί από τη Συμφωνία του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή. Ρεκόρ αντίστοιχα κατέγραψαν και οι ωκεανοί εκτός των πολικών περιοχών, με τη μέση θερμοκρασία να φτάνει τους 21,7 βαθμούς. Και λένε λοιπόν οι ειδικοί ότι ο Αύγουστος ήταν αξιοσημείωτος μήνας, ήταν τόσο θερμότερος Αύγουστος όσο και ο θερμότερος μήνας που είχε καταγραφεί ποτέ, γιατί ο Αύγουστος είναι ένας ζεστός μήνας ούτως ή άλλως. Άρα λοιπόν, όταν είναι ο θερμότερος Αύγουστος, είναι και ο θερμότερος μήνας που είχε καταγραφεί ποτέ. Ξέρεις, πέρα από τα στατιστικά στοιχεία αυτά, υπάρχει μια ανησυχία σε όλο αυτό το πράγμα.
1: Και σκέψου φέτος το καλοκαίρι, λέγαμε ότι και μέχρι και τέλος Ιουλίου, εντάξει, δεν μας έκανε και καυτό καλοκαίρι, και όντως δεν είχε κάνει καυτό. Και ο Αύγουστος.
0: Στην Ελλάδα.
1: Ναι, στην Ελλάδα. Αλλά βλέπεις ότι παγκοσμίως, βλέπεις τι γίνεται, ας πούμε. Δεν είναι μόνο η Ελλάδα το κέντρο του κόσμου.
0: Πάντως στη Δυτική Ευρώπη, επειδή είχε και πολλές ζέστες, ήταν το θερμότερο καλοκαίρι που είχε καταγραφεί ποτέ.
1: Στη
0: Δυτική Ευρώπη, γιατί είχε και καύσωνες. Add some Florence to your

0: Μια πόλη όμως η οποία δεν θα ταλαιπωρηθεί ή δεν έχει ταλαιπωρηθεί από ακραία καιρικά φαινόμενα μέχρι τώρα και είναι και πανέμορφη και τη μέρα και τη νύχτα και το καλοκαίρι αλλά και το Δεκέμβριο, είναι η Βιέννη. Ένας φοβερός καλλιτέχνης είναι ο Πάροφ Στέλλαρ. Έτσι λοιπόν, ο συνδυασμός Πάροφ Στέλλαρ και Βιέννη είναι μονόδρομος. Είναι αυτό που θα σας κάνει να χαρείτε και να το απολαύσετε. Έχουν μείνει λίγες μέρες ακόμα για το Pepper Experience, για τη μεγάλη κλήρωση. Την ξέρετε ποια είναι η μεγάλη κλήρωση. Είναι ταξίδι για δύο άτομα, πέντε μέρες, με όλα τα έξοδα πληρωμένα από το Βλασόπουλο Travel και τη συναυλία και να συναντήσετε και Πάροφ Στέλλαρ και Vienna City Card 72 ωρών και μόνο ημέρα εκδρομή στο Salzburg. Όλα αυτά λοιπόν θα γίνουν με τη μεγάλη κλήρωση την Παρασκευή. Άρα για τρεις μέρες ακόμα, σήμερα, αύριο και μεθαύριο Πέμπτη, και στις ώρες 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6 το απόγευμα, το νου σας για το Pepper Password. Το ακούτε, μπαίνετε στο Pepper 966.gr, συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής και το Pepper Password και υπομονή μέχρι την Παρασκευή εδώ την εκπομπή μας για να κάνουμε τη μεγάλη κλήρωση.
1: Pepper 96.6. Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: Add some pepper to your life. Pepper.
1: Pepper 96.6.

0: Καλημέρα, καλημέρα και πάλι. Είναι 8 λεπτά μετά τις 7. Είναι το πρωινό Pepper. Σήμερα 15 Σεπτεμβρίου, ακριβώς στη μέση του πρώτου μήνα του φθινοπόρου. Η μέρα σήμερα συννεφιασμένη, η αλήθεια είναι, και μάλιστα θα είναι όλη τη μέρα έτσι πως προβλέπει η μετεωρολογική μας υπηρεσία. Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 28 βαθμούς. Κάτι ανάλογο θα είναι και αύριο, γύρω στις 28 πάλι μέγιστη. Αλλά από το μεσημέρι και μετά ο καιρός θα φτιάξει, θα γίνει δηλαδή ηλιόλουστη τη μέρα, και από την Πέμπτη αρχίζει πάλι μια άνοδος θερμοκρασίας, εκεί γύρω στους 30, Παρασκευή πάλι το ίδιο και το Σάββατο θα πάει στους 33 και την Κυριακή το ίδιο. Οπότε ένα Σαββατοκύριακο θα είναι ζεστό, αν θέλετε να οργανώσετε κάτι και να πάτε κάπου, ή αν το έχετε ήδη οργανώσει και έχετε σήμερα λίγο ανησυχήσετε με τη συννεφιά, θα φτιάξει ο καιρός, θα ξαναγίνει πάλι καλοκαίρι. Και από ό,τι φαίνεται, ο Σεπτέμβριος είναι ο τέταρτος μήνας του καλοκαιριού, έτσι δεν είναι, όταν έχουμε τριαντάρια σταθερά κάθε μέρα. Σήμερα
1: ναι,
0: λίγο
1: μια χαρά είναι, ναι.
0: Μια παραφωνία.
1: Παρατείνεις και τα μπάνια του Σαββατοκύριακου, αν έχεις ξεκινήσει δουλειά και τα λοιπά και έχεις τελειώσει διακοπές, ναι, έχουν τελειώσει.
0: Βέβαια.
1: Παρατείνονται και τα μπάνια του Σαββατοκύριακου που ναι. Δείχνει ωραία, μια χαρά για ένα μπανάκι.
0: Ο Νικήτας γιορτάζει σήμερα, Νικητούλα, Βυσαρίωνας. Και επίσης στην Αμερική είναι εθνική μέρα Λιγκουίνι. Α, πήραν και το Λιγκουίνι οι Αμερικάνοι.
1: Λιγκουίνι στην Αμερική.
0: Τόσες μέρες και ο χρόνος να μην έχουμε και ένα Λιγκουίνι. Ωραίο το Λιγκουίνι.
1: Ωραία, μια χαρά.
0: Και έχει πολλούς.
1: Αμερικάνικο.
0: Έχει ιταλική παροικία.
1: Μέσα σε μπέργκερ.
0: Έχει ιταλική παροικία εκεί στην Αμερική, μεγάλη και τα λοιπά. Το έχουμε δει και σε ταινίες. Οπότε λογικό είναι να έχουν και το Λιγκουίνι και τα μακαρόνια και τα μακαρόνια. Και μακαρόνια με κεφτέδες δεν έχω δει. Μπορεί να υπάρχει.
1: Στην Αμερική.
0: Μπορεί, ξέρεις, να πέφτει πάντα Κυριακή. Λοιπόν, εδώ πρωινό Pepper, μέρα κίνηση αρκετή στους δρόμους, η αλήθεια είναι. Όπως μας λένε και οι φίλοι μας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10. Τάκης Γιαννούτσος και Θοδωρής Βαμβακάρης.
2: Add some pepper to your life. Pepper 96.6.

0: Η Βιέννη ξέρει από Vans. Αλλά αυτή τη βραδιά χορεύει Parov Stelar.
1: I am Parov Stelar. You are listening to Pepper 96.6. See you in Vienna.
0: Το Pepper Experience σε ταξιδεύει το Δεκέμβριο στη Βιέννη για να δεις τον Parov Stelar live στο εντυπωσιακό Vienna City Hall. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Pepper Experience στη Βιέννη. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience.
0: Όταν η μουσική γίνεται προορισμός.
2: Pepper 96 και 6.
3: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
5: Γιατί σου έλειψε το νησί?
4: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
5: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
4: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
5: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
6: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.

Φέτος μπες δυνατά. Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα, ο Μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε. Στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν.
2: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
3: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.

καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο, πάω

0: No upcoming concert, βλέποντας, μπαίνοντας μέσα στο site της Billie Eilish για να δούμε αν έχει κανένα concert αυτή την περίοδο. Εμείς την έχουμε δει, την έχουμε χαρεί, την έχουμε, έχουμε ταξιδέψει Pepper Experience με την Billie Eilish. Αλλά τώρα πια δεν έχουν και κάθε μέρα οι άνθρωποι. Κάνουν 1,5 χρόνο tour, μετά σταματάνε. Κάνουν 1,5 χρόνο tour, σταματάνε. Εκτός από τους Oasis που είχαν σταματήσει 30 χρόνια γιατί είχαν σκοτωθεί, βγήκανε, κάνανε ένα tour και τώρα συνεχίζουν και ανακοίνωσε την περιοδία για το 2027. Με το ΟΑΚΑ να έχει πει προς το τέλος της χρονιάς πέρυσι ότι του χρόνου θα έχουμε, αν δεν κάνω λάθος, έτσι βγήκαν κάτι φήμες, 4 ή 6 μεγάλες συναυλίες ή 2 πολύ μεγάλες συναυλίες.
1: Τώρα βγάζει το ΟΑΚΑ ανακοινώσεις.
0: Ναι, ρε παιδί μου, ξέρεις τι, επειδή φτιάχτηκε, πώς το λένε, το ΟΑΚΑ. Ουσιαστικά οι μεγάλες εταιρείες παραγωγής το βγάζουν ότι στο ΟΑΚΑ φέτος θα έρθει.
1: Δεν θα ήταν κακό, ας πούμε, η διαδίκηση του. Γιατί ξέρω ότι αυτό είναι κρατικό, ρε παιδί μου. Η διοίκηση είναι κρατική.
0: Ναι, ναι.
1: Μιλάμε τώρα για το ανοιχτό.
0: Για το ανοιχτό, ναι. Το μεγάλο.
1: Δηλαδή να λέει, ας πούμε, ότι του χρόνου θα φιλοξενήσουμε. Ωραίο θα ήταν αυτό.
0: Ναι, ναι, καλό θα ήταν. Καλό θα ήταν. Και θα ήταν και. Θα ξέρεις ότι είναι και αξιόπιστο, ρε παιδί μου, ότι αυτό που λέει αυτό είναι. Σωστά. Ανακοινώνοντας λοιπόν, το μυαλό πολλών πήγε ότι θα έρθουν οι Oasis. Εμάς όχι. Σε άλλους πήγε ότι θα έρθουν οι Oasis. Δηλαδή πήγε άλλα σκασίλα μας ότι θα έρθουν οι Oasis. Τελικά ανακοίνωσαν το tour το καινούριο του. Γιατί γλυκάθηκαν με το προηγούμενο. Δεν είναι καμία. Δεν είναι καν εδώ γύρω. Δηλαδή το πιο κοντινό μας είναι Θοδωρή Ρώμη.
1: Κάτσε,
0: το πιο κοντινό μας είναι Ρώμη.
1: Η εντύπωση που είχαμε έγινε από φήμη ή το...
0: Από φήμη.
1: Α, λέω και εγώ, εντάξει.
0: Από φήμη, ναι. Γιατί ανακοινώθηκε τέτοιο. Δηλαδή
1: ούτε καν Ελλάδα, ας πούμε.
0: Όχι, ναι. Το κοντινότερο Ρώμη. Είχαν πει, ρε παιδί μου, ότι θα ξανακάνουν tour. Ένα το κρατούμενο.
1: Και βγήκε ένας και είπε
0: το ΟΑΚΑ ότι το 2027 θα έχουμε 2 μεγάλες συναυλίες, 2 τα κρατούμενα. Και όταν τα κρατούμε τώρα, να, όμως δεν ήταν οι Oasis.
1: Άρα το ΟΑΚΑ, περιμένουμε το ΟΑΚΑ να μας πει ποιο θα έχουμε.
0: Ποιοι θα είναι μεγάλοι. Ναι. Το tour των Oasis ξεκινάει από Γλασκόβη, 21 Μαΐου ξεκινάει. Περνάει Μάντσεστερ, Μόνακο, Βαρκελόνη, Άμστερνταμ, Παρίσι, Ρώμη, Μπόστον, Λας Βέγκας, Ιρλανδία ξαναπίσω και Ηνωμένο Βασίλειο 19.
1: Κοντινό, δεν είναι ιδιαίτερο.
0: Ναι, δεν φεύγουν, μακριά.
1: Μέχρι το επόμενο, ρε παιδί.
0: Άμα θες να πας.
1: Γιατί από ό,τι φαίνεται οι Oasis έχουν μεγάλα κέφια και έχουν και την ταινία που είναι ο σκηνοματογράφος. Το ξεχνάμε.

0: Ήταν 2000 όταν ένας 23χρονος νεαρός εμφανιζόταν στο Ρόδον και εντυπωσίαζε τον κόσμο εκεί που τον έβλεπε. Εκεί σε αυτή την συναυλία όλοι είχαν πάθει σοκ για αυτή την εμφάνιση. Ήταν ο Σίβερτ Χόγεμ, η πρώτη του εμφάνιση στην Ελλάδα. Ο Σίβερτ Χόγεμ, ο οποίος αγαπούσε ήδη τη χώρα μας πάρα πολύ και μάλιστα ερχόταν στην Ελλάδα από τα μέσα της δεκαετίας του 80, πολύ πιτσιρικάς, ως τουρίστας μαζί με τους γονείς του. Έτσι λοιπόν και ως μουσικός ήρθε στην Ελλάδα για πρώτη φορά πριν από 26 χρόνια, έκανε πάρα πολλές εμφανίσεις, ήρθε εδώ και στο Pepper Church Session και έδειξε πόσο αγαπάει την Ελλάδα και έκανε μια συναυλία ειδικά για τους ακροατές του Pepper στην Αγγλικανική Εκκλησία, και εδώ που μιλάμε τώρα θα έχουμε και άλλες πολύ ωραίες συναυλίες στην Αγγλικανική Εκκλησία τον επόμενο καιρό και θα μάθετε σύντομα νέα. Έτσι λοιπόν ο Σίβερτ Χόγεμ έρχεται και πάλι στην Ελλάδα, το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού για μια συναυλία εδώ, Σίβερτ Χόγεμ, και ο Πέπερ είναι και πάλι κοντά του και πάλι κοντά σας και πάλι κοντά μας. Έχει εξασφαλίσει λοιπόν ένα meet and greet για δύο άτομα, μια αποκλειστική συνάντηση με τον Σίβερτ, φυσικά προσκλήσεις για να απολαύσετε την συναυλία, να απολαύσετε τη χειρόση τη συναυλία, και ένα βινίλιο best of που είναι κυκλοφορία του φέτος. Να θυμίσουμε ότι ο Σίβερτ κλείνει τα 50 του χρόνια φέτος, τα κλείσε τα 50 του χρόνια.
1: Να, μπήκε και το 5 μπροστά στον
0: Μπήκε Σίβερτ. Το 5.
1: Τι νόμιζες?
0: Και είναι λίγο, αν λάβεις υπόψη τι γίνεται με τους άλλους τραγουδιστές και τα λοιπά, μέχρι πότε μπορούν να κάνουν μουσική. Έτσι λοιπόν, για να λάβετε μέρος σε αυτό το διαγωνισμό του Pepper 96 και 6, συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής στο pepper96.gr και μπαίνετε στην κλήρωση που θα γίνει αύριο Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου.
2: Add some pepper to your life. Pepper 96 και 6.
3: Hi, this is Kovacs and you're listening to Pepper 96.6.

0: Καλημέρα, Πέπερ. 41 λεπτά μετά τις 7. Είναι το πρωινό, Πέπερ. Είναι ο Θοδωρής Μαμβακάρης. Είναι ο Τάκης Γιαννούτσος. Και είμαστε σήμερα, όπως είπαμε, 15 Σεπτεμβρίου, ακριβώς στη μέση του Σεπτέμβρη. Έχουμε τα παιδιά, τα νέα παιδιά που τα παρακολουθούμε και θα το έχετε καταλάβει κι εσείς ότι τα παρακολουθούμε και χαιρόμαστε με τις χαρές τους. Αυτή η νέα γενιά αθλητών που ξεκίνησε πριν μερικά χρόνια με τον Γιάννη Τεντοκούμπο, συνεχίστηκε με τον Τσιτσιπά και τώρα έχουμε από κοντά Καραλή και Τεντόγλου. Ο Τεντόγλου έφτασε
1: τους 50. Έχουμε και τη Σάκαρη, μην το ξεχνάμε.
0: Και τη Σάκαρη. Έχουμε πολλούς. Σίγουρα θα έχω ξεχάσει ονόματα. Έχουμε τον Μίλτο Τεντόγλου, ο οποίος, να τον δούμε σε σύγκριση με κάποιους άλλους διεθνείς, ας πούμε, αθλητές, έχει φτάσει τους 51 τίτλους σε αυτήν την καριέρα του που ξεκίνησε το 2013. Ο Μίλτος ξεκίνησε, πρώτη επαφή με τον Στίβο τον είχε το 2013, ήταν 15 ετών και είχε ξεκινήσει από παρκούρ. Ο Τεντόγλου έκανε παρκούρ, γι' αυτό πηδάει έτσι και έχει και σταθερό άλμα και σταθερό, πώς το λένε, πάτημα. Και μετά ήρθε το φθινόπωρο του 2016, ήρθε στην Αθήνα, μετακόμισε για να γυμναστεί, ας πούμε, κανονικά στο άθλημα πλέον που τον βλέπουμε και το χαιρόμαστε και έχει 51 τίτλους. Χαμηλών τόνων, το ξέρουμε πώς είναι ο Μίλτος, δεν χρειάζεται να πούμε άλλα πράγματα. Από την άλλη.
1: Είναι ένας αθλητής ο οποίος όταν είχε πρώτο ξεκινήσει, όπως είχα διαβάσει για την καριέρα του, είχαν εντυπωσιαστεί όλοι οι προπονητές με τον τρόπο που πηδούσε και το πόσο μπορούσε να μείνει στον αέρα. Γιατί το σώμα του ουσιαστικά δεν είναι ένα σώμα το οποίο σε παραπέμπει σε έναν αθλητή που κάνει τέτοιες επιδόσεις στο μήκος. Δεν ξέρω αν έχεις δει αντίστοιχους αθλητές από άλλες χώρες, τη σωματοδομή τους, ας πούμε, και το πόσο γυμνασμένοι είναι ο Μίλτος. Έχει μια τρομακτική ικανότητα να μείνει στον αέρα πολλή ώρα. Ναι. Αυτό ήταν το χαρακτηριστικό του.
0: Είχαν
1: εντυπωσιαστεί οι προπονητές του.
0: Ίσως τον βοήθησε στο παρκούρ. Λοιπόν, λέγαμε ότι είναι αυτός που είναι ο Μίλτος, λοιπόν, έτσι, χαμηλών τόνων και έτσι στον. Πώς το λένε, εκφράζει ακριβώς ό,τι λέει εκείνη τη στιγμή. Λέει, μάλλον, ό,τι σκέφτεται εκείνη τη στιγμή. Είναι από την άλλη ο Γιαμάλ, ο οποίος του πήραν συνέντευξη για την Χρυσή Μπάλα, ο οποίος στα 19 του χρόνια τον κάλεσαν να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με την Χρυσή Μπάλα. Τόνισε, λοιπόν, ότι εκείνος, στα 19 τώρα ο Γιαμάλ, και ο Εμπαπέ είναι οι δύο κορυφαίοι παίκτες του κόσμου. Τελείωσε. Εγώ και ο Μπαπέ είμαστε. Δεν είμαστε άλλοι. Κάπως έτσι το είπε. Μάλιστα, λέει, μπήκε στη διαδικασία να συγκρίνει τον εαυτό του με άλλους θρύλους όπως το Μαραντόνα, το Μέση, λέγοντας ότι κανείς δεν έχει κερδίσει τόσα τρόπε στα 19 του όσα εγώ. Ο Πελέ ήταν, λέει, κάποτε, αλλά και αυτός ήταν παλιά.
1: Στα 19 του.
0: Στα 19 του, για μάλλον.
1: Όχι, ο Πελέ δεν θυμάμαι.
0: Α, ο Πελέ. Ναι. Οπότε, πολλοί νομίζουν, λέει, ότι επειδή
1: αναφέρεται, ας πούμε, στις ανάλογες ηλικίες των άλλων. Μπορεί να είναι και άλλοι. Αλήθεια μπορεί να είναι αυτά.
0: Ναι. Υπάρχουν, λέει, σπουδαίοι παίκτες. Ο Μέση, ο Ρονάλντο, ο Μαραντόνα. Αλλά νομίζω ότι κανένας στο παρελθόν δεν έχει κατακτήσει τόσα πολλά σε τόσο νεαρή ηλικία όσο εγώ. Ο Πελέ υπήρχε, αλλά στη σύγχρονη εποχή κανένας. Δεν λέμε ότι λέει ψέματα το παιδί, εντάξει, προς Θεού. Αλλά λέμε πώς μιλάει ο Τεντόγλου και πώς μιλάει ο Γιαμάλ.
1: Εντάξει, άλλο ανατομικό, ομαδικό, άλλα. Είναι το σταριλίκι και τα λοιπά. Είναι διαφορετικές κατηγορίες αθλητών.
0: Ναι.
1: Καμία σχέση μία με την άλλη.
2: Pepper 96 και 6.

0: Είμαστε 8 λεπτά πριν από τις 8. Βλέπουμε τα αυτοκίνητα έξω και βλέπουμε ότι υπάρχει αρκετή κίνηση αυτή την ώρα και βέβαια σε μια μέρα που θα είναι συννεφιασμένη. Δεν ξέρω αν θα βρέξει. Το σίγουρο είναι ότι θα έχει συννεφιά όλη τη μέρα. Πάμε στα προωθητικά μηνύματα. Από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στην συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα νέα καταστήματα Telecom. Στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telecom και το Telecom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telecom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για σένα, όπου και αν βρεθείς και με όποιον τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας telecom.gr.
1: Στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου το Green Weekend 2026 επιστρέφει στο πάρκο Σταύρος Νιάρχος με θέμα το νερό. Και το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας ως μεγάλος χορηγός για τρίτη συνεχή χρονιά έχει ετοιμάσει ένα πρόγραμμα γεμάτο δημιουργία και παιχνίδι για μικρούς και μεγάλους. Δοκίμασε την τέχνη του έμπρου ζωγραφίζοντας με χρώματα που επιπλέον επάνω στο νερό και μετέφερε τα μοναδικά του σχέδιο σε ένα μικρό γλαστράκι. Ανακάλυψε την τεχνική της μεταξωτυπίας και δημιούργησε το δικό σου μοτίβο επάνω σε ύφασμα. Και αν είσαι μικρός ποδηλάτης, μπες στο Kids Bike Park, μια ειδικά σχεδιασμένη ποδηλατική διαδρομή, όπου η κίνηση, το παιχνίδι και η ασφαλής μετακίνηση γίνονται μια ξεχωριστή εμπειρία. Μπες στα social media του φυσικού αερίου και μάθε περισσότερα. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, ραντεβού στο πάρκο Σταύρος Νιάρχος.

0: pepper 966.gr.
1: Add some pepper to your life. Pepper 966.
2: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
3: This is going to be absolutely massive.
4: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πώς ρε σκυλέ.
6: Τι, η Edgar & Cooper ήρθε στην Ελλάδα. Το ήξερες ότι είναι οι μόνες τροφές κατοικιδιών που έχουν φρέσκο κρέας, αληθινά υλικά και οικολογική συσκευασία. Έτσι θα παίρνεις όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεσαι και θα χωνεύεις καλύτερα.
5: Γάτα είσαι. Μάθετε περισσότερα στο edgardcooper.gr. Ναι, έχει και για σένα.
7: Είμαι ο Φιλέας.
8: Και εγώ η Φογκ.
7: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
8: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
7: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
8: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
7: Και πώς γίνεται αυτό?
8: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
7: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
8: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
9: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
10: Με τις προσφορές Real Deal Days της KLM, πετάξτε για Βοστόνη, Σαν Φρανσίσκο, Χιούστον και άλλους προορισμούς στην Αμερική. Κάντε τις κρατήσεις σας έως 24 Σεπτεμβρίου και πετάξτε στο Μαϊάμι από 751 ευρώ με όλους τους φόρους. Επιπλέον, με το πρόγραμμα Flying Blue κερδίζετε μίλια και απολαμβάνετε αποκλειστικά προνόμια. Περισσότερες πληροφορίες και προσφορές στο klm.gr.

0: Φέτος μπες δυνατά.
1: Ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες

0: κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Και όσο εσύ ψωνίζεις, άσε τα παιδιά στο Explorer Discovery School του Avenue για ατελείωτο παιχνίδι. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Λοιπόν, αν δεν φας θα φωνάξω τον μπαμπουλ... Το μπαμπουίνο να σε φάει, να στο φάει το φαΐ. Και ξέρεις, ο μπαμπουίνος τρώει πολύ γρήγορα. Εσύ!
2: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
3: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
4: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... Ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρέσκο γάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
5: Add some pepper to your life. Pepper. 96.6.
6: Η ώρα είναι 8. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι εμπειρία. Μπείτε τώρα στο pepper96.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και διεκδικήστε ένα ταξίδι στη Βιέννη για να δείτε τον Power of Stellar live.

0: People help the people, και πραγματικά όταν έχει κίνηση στους δρόμους, αυτό σκέφτεσαι. Ζητάς από την τροχέα να βοηθήσει τον κόσμο. Η αλήθεια είναι ότι η τροχέα βγαίνει κατά καιρούς και βοηθάει σε περιπτώσεις κίνησης. Σήμερα λοιπόν θα είναι και μια συννεφιασμένη ημέρα και παίρνει πολλοί κόσμος το αυτοκίνητο. Θα έχουμε προβλήματα κίνησης και μάλιστα η Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει βροχές όχι στην Αττική, αλλά Νότιο Ιόνιο, Πελοπόννησο κτλ. Και μάλιστα καταιγίδες. Αυτό θα είναι σήμερα και αύριο. Συννεφιασμένη θα είναι η μέρα σήμερα στην Αθήνα, αλλά στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας μπορεί να έχουμε και βροχές. Αύριο λίγο πιο ήπια τα πράγματα και από την Πέμπτη ο καιρός θα είναι καλύτερος και το Σαββατοκύριακο, όπως είπαμε, θα έχει γύρω στους 32 με 33 βαθμούς. Να οργανώσουμε κανένα μπανάκι ακόμα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, προλαβαίνει ο κόσμος.
0: Δεν ξέρω αν έχετε δει. Ξέρω που μιλάμε για μπάνιο. Υπάρχει ένα βίντεο που κυκλοφορεί στα social media που είναι από μια πλάζ στη Θάσο, όπου ο επιχειρηματίας που έχει προφανώς την πλάζ, έχει ξέρω εγώ το beach bar, οτιδήποτε, έχει βάλει μια ντουζιέρα στην οποία πρέπει να ρίξεις 50 λεπτά για να τρέξει το νερό. Φαντάζεσαι να μην συνδέεται με το νερό και να μπαίνουν μόνο τα 50 λεπτά. Και ναι, τρέχει όλος ούτως ή άλλως στην ντουζιέρα. Οπότε να βγάζει κάποιος.
1: Να
0: βγάζει κάποιος επιτίδιος λεφτά, 50 λεπτά. Πολλοί γράφουν σοκ. Φυσικά, σοκ είναι όλο αυτό το πράγμα να πληρώνεις το νερό. Μα φτάσουμε στο τέλος να πληρώνουμε και το νερό στα ξενοδοχεία. Το νερό της βρύσης, το νερό της ντουζιέρας. Κάποιοι γράφουν ότι συμφωνούν γιατί υπάρχει αλόγιστη χρήση νερού και έχει προβλήματα υδροδότησης στο νησί. Οπότε καλά κάνει ο επιχειρηματίας.
1: Ένα με το 50 λεπτό, ο άλλος είναι φιδωλός. Εκτός αν το 50 λεπτό που το βάζεις είναι για ένα λεπτό, ας πούμε, να ξεπληθείς. Και στο COVID crap.
0: Ή αν έχει, ρε παιδί μου, τόση πρόβλημα νερού, να τρέχει λίγο νερό. Λίγο νερό. Δηλαδή να πηγαίνεις το χέρι τη μία φορά, το άλλο χέρι την άλλη, την πλάτη κτλ. Να το κάνεις έτσι σταδιακά. Θα μπορούσε να είναι μια λύση και αυτό.
1: Ναι, εντάξει. Πάντως, ναι, και το. Κοίταξε, και από την άλλη, αυτός τώρα που δίνει το νερό, άσχετα αν έχει πρόβλημα η περιοχή ή δεν έχει, και αυτός που δίνει το νερό για την ντουζιέρα, κάπου το πληρώνει και αυτός. Προφανώς.
0: Εντάξει, αυτό ισχύει σε όλες τις ντουζιέρες, σε όλα τα beach bar. Δεν έχεις δει να το πληρώνεις πουθενά το νερό για να κάνεις ντουζ.
1: Ναι, ναι.
0: Πληρώνεις άλλο. Τον καφέ, την ξαπλώστρα.
1: Αυτός beach bar. Beach bar,
0: beach bar, ναι. Beach bar, κανονικά. Όχι, όχι.
1: Ναι, εντάξει. Κοιτάει να βγάλει από παντού.
0: Αυτό είναι το θέμα. Add some pepper to your life. Pepper. Pepper. 96 και 6.

0: Η Βιέννη ξέρει από Vans, αλλά αυτή την βραδιά χορεύει Power of Stellar.
1: I am Power of Stellar. You are listening to Pepper 96.6. See you in Vienna.
0: Το Pepper Experience σε ταξιδεύει το Δεκέμβριο στη Βιέννη για να δεις τον Power of Stellar live στο εντυπωσιακό Vienna City Hall. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Pepper Experience στη Βιέννη. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience.
0: Όταν η μουσική γίνεται προορισμός.
3: Pepper. 96.6.
4: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύχνα στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lambers.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
5: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport, the heart of sport.
6: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
7: Πολτρόνε σοφά, σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
8: Σπούδασε στο Unic Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
9: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
10: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
9: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
11: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
9: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
11: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
12: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάση επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
13: Να κάνουμε λίστα για τη νέα χρονιά.
14: Πάμε.
13: Τετράδια.
14: Ναι.
13: Παγούρι.
14: Ναι.
13: Gaming, gadgets.
14: Πώς.
13: Popcorn, σινεμά.
14: Τι.
13: Και παγωτό.
14: Καλά, χωράνε αυτά στο backpack.
15: Backpack to school στο Athens Metro Mall. Pack ό,τι χρειάζεται το νέο ξεκίνημα με μία βόλτα στο Athens Metro Mall. Σχολικά, αθλητικά, τεχνολογία, μόδα, ομορφιά, γεύσεις, διασκέδαση και ατελείωτες βόλτες για όλους. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
16: Τώρα η οργάνωση βρίσκει τον

0: Νικαία.
1: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο, το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
2: Τα Master Χρώματα. Πού είναι?
3: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλυπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλαμε με χρώμα, με χρώμα Master από την Craft Paints.
4: Χρωματοπολείο, στείλε χρώματα Master τώρα.
5: Παμ, το σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. Παμ, το σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. DPAM του School και η σχολική χρονιά ξεκινάει με στυλ, χρώματα και σχέδια μόνο στη DPAM. Ανακαλύψτε τα πιο χαρούμενα παιδικά ρούχα και παπούτσια σε ένα κατάστημα DPAM ή στο DPAM.gr. Και καλή σχολική χρονιά! DPAM. Χαρούμενα ρούχα για χαρούμενα παιδιά.
6: Add some pepper to your life. Pepper. 96 και 6.

0: Άσε μας, Νταμιάνο, ακόμα δεν έφυγε αυτό το καλοκαίρι να σκεφτόμαστε το επόμενο. Έχουμε Χριστούγεννα, έχουμε Πάσχα, έχουμε Πρωτοχρονιές, έχουμε διάφορες αργίες. Νταμιάνο Ντάβιντ, λοιπόν, εδώ στον Πέπε 96 και 6, 8 και 21 πρώτα λεπτά. Και έχουμε πει πολλές φορές και έχουμε διαπιστώσει, ειδικά εμείς οι πιο μεγάλοι, ότι τις λέξεις, τις φράσεις που χρησιμοποιεί κάθε γενιά, και εμείς είχαμε στα παιδικά μας χρόνια και στα εφηβικά μας και στα τριαντάρικά μας, είχαμε λέξεις και φράσεις που μας κόλλαγαν, και τώρα τελευταία συνέχεια τα πιο πρόσφατα τα δεν υπάρχει, και ακραίο και full και όλα αυτά, ας πούμε, που τα χρησιμοποιεί κάθε γενιά και τους κολλάει για κάποιο διάστημα και μετά φεύγει και έρχεται η επόμενη.
1: Εξαρτάται βέβαια και το επάγγελμα που κάνεις και πού κινείσαι. Δηλαδή, ας πούμε, για ανθρώπους, ας πούμε, που ασχολούνται με τα media και τα λοιπά, όπως εμείς, το να είσαι πιο κοντά σε χαρακτηρισμούς και τα λοιπά, ή είσαι πιο κοντά σε άλλα επαγγέλματα, ξέρω εγώ, που φεύγεις από τη νέα γενιά ή που δεν έχεις επαφή, ξέρω εγώ, είναι μοιραίο να μην τα ξέρεις και να... Αυτό εννοώ, ότι δεν τα ξέρεις, δεν ασχολείσαι όταν μπαίνεις στα social media πλέον. Αν και νομίζω τώρα και με τα social media έχεις επαφή.
0: Ναι.
1: Έχεις επαφή.
0: Ναι. Ή επίσης, αν έχεις παιδιά ή αν έχεις ξαδέρφια, αν έχεις ανήψια.
1: Ναι.
0: Αν έχεις ανήψια, τα ακούς, ναι, από εκεί πέρα. Η καινούργια λέξη, λοιπόν, η οποία από ό,τι λένε οι ειδικοί, μάλλον τα πιτσιρίκια από το λένε, δεν είναι και τόσο καινούργια. Απλά όταν το παίρνεις εσύ χαμπάρι, ο boomer έχει ήδη περάσει η μόδα τους. Είναι το πολυέστερ. Είναι λέξη πολυέστερ και την χρησιμοποιεί η καινούργια γενιά, θέλοντας να δείξουν κάτι ψεύτικο το πολυέστερ. Το πολυέστερ ξεκίνησε από έναν 18χρονο, ο οποίος μοιραζόταν το όραμά του για την ιδανική ενήλικη ζωή και είχε φτιάξει ένα βίντεο το οποίο ήταν full, που λένε τα άλλοι, σε εφέ και Spider-Man κτλ. Και από κάτω του γράψαν πολυέστερ, ότι είναι κάτι ψεύτικο, ότι δεν είναι αληθινό. Δεν αναφέρεται φυσικά στον πολυεστέρα που ξέρουμε, αλλά πάει να δείξει ένα νέο τρόπο ζωής που είναι ψεύτικος και δεν είναι ο αυθεντικός. Είναι, παραδείγματος χάρη, όταν φωτογραφίζει κάποιος μια υποτιθέμενη αυθόρμητη στιγμή που κάθεται και κοιτάει το βασίλεμα, και μόνο αυθόρμητο δεν είναι, είναι τρικάμερο. Έχει στήσει από εδώ την κάμερα, έχει στήσει από εκεί, έχει πάρει και ένα φίλο τώρα τον τραβάει. Ή ξέρω εγώ, μια δημόσια συγγνώμη που το καταλαβαίνει ότι είναι ψεύτικη και ότι είναι τυπική, από κάτω σου πετάνε ένα πολυέστερ στο σχολείο και τελειώνει η ιστορία. Άμα το δείτε,
1: οπότε
0: λοιπόν,
1: να ξέρετε, άμα σας πετάξουν πολυέστερ.
0: Μπράβο.
1: Αν και το πολυέστερ, ας πούμε, αν το κάνεις ετυμολογικά, ας πούμε, εντάξει, κάτι είναι πολύ πιο φτηνό από το αυθεντικό. Αυτό έτσι καταλαβαίνεις.
0: Ναι.
1: Ίσως, ας πούμε, έτσι το έχει βγει αυτό το.
0: Ίσως επειδή είναι το συνθετικό, ναι, κατάλαβε. Και δεν είναι το bio.
1: Λέει κάποιο με σαχλαμάρα, ας πούμε, και το ακολουθούν οι υπόλοιποι. Αυτό έχει φοβερή πλάκα. Που ξέρεις, δεν έχει καμία έννοια. Το πολυέστερ να το πεις και άλλοι ακολουθούν. Αυτό είναι μεγάλη επιτυχία αυτού που το πρωτολέει αυτό το πράγμα.
0: Οι λέξεις
1: αυτές. Που το λέει, ναι, γιατί αν το σκεφτείς, τι σχέση έχει με το ότι είναι.
0: Και έχει και πλάκα. Δηλαδή αυτό το ακραίο που ακούω τώρα τον τελευταίο χρόνο. Ακραίο, λένε τα παιδιά. Δηλαδή καμιά λέξη. Ξεχασμένη ακραίο, δηλαδή.
1: Εντάξει, το λέμε και εμείς το ακραίο.
0: Πίστησε να λέτε ότι του άρεσε ακραία. Ήταν ακραία ωραία. Ήταν ακραία δυνατά. Όπου να είναι κολλάει το ακραίο.
1: Ξέρεις, το θέμα είναι να μην γίνονται αυτά με καραμέλες και τσίχλες, α πούμε. Αυτό είναι το θέμα.
0: Ναι, εντάξει.
1: Με αυτή την έννοια τώρα. Ναι.
0: Λοιπόν, από το πολυέστερ στο pure feelings, λοιπόν. Ό,τι πιο αγνό, ό,τι πιο καθαρό, ό,τι πιο, πώς το λένε, ανώθευτο συνέστημα. Pure feelings, λοιπόν, με την Florence εδώ, στον Pepper 96 και 6. Pepper.

0: Γιάννο, Πέπερ, Τάκης, Γιάννουτσος και Θοδωρής Βαμβακάρης, η αγαπημένη Portishead, το Glory Box, η Portishead που κατά καιρούς έχει γραφτεί ότι θα μπορούσαν να κάνουν ένα soundtrack για ταινία του James Bond, αυτός ο ωραίος ο trip hop ήχος τους. Ο James Bond λοιπόν που πλέον θα ξαναβγεί στο προσκήνιο, ήδη ψάχνουν να δουν τα στούντιο για τον επόμενο James Bond μετά τον Daniel Craig, όπως αποχώρησε από την ταινία το No Time to Die του 2021, δεν μπορεί να ξαναγυρίσει σε ρόλο James Bond, και όσοι έχουν δει την ταινία ξέρουν το γιατί το λέμε. Λοιπόν, να μην κάνουμε και spoiler αν δεν το έχετε δει. Έτσι λοιπόν αναζητούν τώρα τον επόμενο James Bond. Έχουν ακουστεί πάρα πολλά ονόματα. Η εταιρεία είπε ότι η Amazon, δεν κάνω λάθος, είχε αναλάβει τα δικαιώματα. Η εταιρεία είπε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη αναζήτηση, οντισιόν έχουν ξεκινήσει. Ένα από τα ονόματα που παίζουν γερά για τον ρόλο του James Bond είναι ο Τέο James, που είναι ο ελληνικής καταγωγής αστέρας. Είναι εδώ και καιρό από τους βασικούς υποψηφίους για την ταινία, και μάλιστα όσοι βλέπετε τώρα σειρές και σας αρέσουν, πρωταγωνιστή στο Gentleman, τη σειρά του Guy Ritchie που προβάλλει το Netflix. Το πραγματικό του όνομα είναι Θεόδωρος Πίτερ James Ταπικτλής. Ταπτικλής, αυτό είναι το πραγματικό, συνονόματος είναι.
1: Ταπτικλής έλεγαν και σένα.
0: Ναι.
1: τώρα μου το λες.
0: Συνεπώνυμος θα ήταν, λέγω με Ταπτικλής. Λοιπόν, είναι ο επόμενος, λένε ότι θα είναι ο επόμενος James Bond. Ο ίδιος βέβαια έχει πει ότι δεν πολύ ενδιαφέρεται για το ρόλο, γιατί θεωρεί τον εαυτό του πολύ μεγάλο, 41 του. Λέει, εντάξει, και ο φαντάζομαι και τον Daniel Craig όταν τον είχε αναλάβει, δεν ξέρω πόσο χρόνο ήταν. Είπε ότι δεν μου αρέσει, δεν θα ήθελα να το κάνω αυτό. Προτιμώ να μην θυσιάσω την προσωπική μου ζωή κτλ. Είναι παντρεμένος με δύο παιδιά. Θέλουμε και εμείς να βγαίνουμε χαλαρά στο δρόμο και τέτοια. Δεν θέλουμε τέτοιο σταριλίκι. Του πήρε μια συνέντευξη στο GQ και μίλησε γι' αυτό. Και ο ίδιος έχει επισκεφτεί την Ελλάδα, έχει έρθει στο παρελθόν στη χώρα μας, και ο παππούς του ήταν από την Ελλάδα. Έχει δουλέψει στον ΟΗΕ, είχε έρθει σε οικογένειες προσφύγων στον Πειραιά και στο Μαραθώνα, αλλά και σε δομές στην Αλεξάνδρεια και στα λαγκαδίκια της Βόρειας Ελλάδας. Και συνέδεσε την εικόνα και του παππού του που είχε καταλήψει τη χώρα, είχε αναζητήσει καταφύγιο στη Συρία ο παππούς του και μετά πήγε εκεί στην Αγγλία. Εντάξει, ωραία φάτσα είναι, η αλήθεια είναι ότι του ταιριάζει και το στυλ του, το ντύσιμό του και τα λοιπά, όλο αυτό το πράγμα, και νομίζω ότι θα ήθελα, άμα δεν θέλει ο ίδιος, τι να του πει.
1: Καλά, εντάξει, με το ζόρι, δεν το τραβήξουμε. Πάντως, ψάχνοντας τον καινούριο James Bond που λες, έγινε ένα σκηνικό στο US Open, δεν ξέρω αν το είδες, ένα πολύ ωραίο βίντεο που έπαιζαν. Ήταν λοιπόν στο τελικό του US Open και εκεί μέσα στους θεατές ήταν ο καλός ο James Bond, ο Pierce Brosnan καθόταν λοιπόν. Οπότε ο σκηνοθέτης περίμενε. Ο σκηνοθέτης περίμενε την στιγμή που θα πάει, που θα είναι το 7ο λεπτό του αγώνα. Και τη στιγμή που το ρολόι γράφει 0,07, κάνει ένα zoom στον τέτοιο. Καταλαβαίνετε, ξεσηκώθηκαν θετικά, ας πούμε, εταιρείες, χορηγοί, ρολόγια, χορηγοί, όλα που είναι, και είπαν μπράβο στο σκηνοθέτη. Το είχε έτοιμο στο μυαλό του, το έχει σκηνοθετήσει με χορηγό, ποιος καλύτερη. Αλλά τη στιγμή του 007 δείχνει τον Pierce Brosnan και έγινε χαμός, ας πούμε, και γράφει όλο αυτό το βιντεάκι.
0: Ο Daniel Craig, όντως η μικρότερη ήταν όταν ανέλαβε το James Bond. Ήταν πριν από 20 χρόνια, ήταν σε 38, το ήταν μικρότερο από τον Τέο, τον δικό μα. Αλλά σκέψου να έχει, το λένε οι φίλοι, το λένε για πλάκα Μποντόπου. Από τώρα τον λένε Μποντόπουλο.
1: Το πείδεις.
0: Ναι, τη γελάνε, ναι.
2: Add some pepper to your life. Pepper 96 και 6.

78 χρόνια συμπληρώνονται από την σύνθεση, εγγραφή, κυκλοφορία αυτού του τραγουδιού. 1948 ήταν να σερχόσουν για λίγο με πρώτη εκτέλεση Δανάη Στρατογοπούλου και μουσική Μιχάλης Σουγιούλ, στίχη Μίμης Τραϊφόρος. Και αυτό σημαίνει όταν ένα τραγούδι είναι καλό, όταν ένας καλλιτέχνης, όταν πολλοί καλλιτέχνες εδώ στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι καλή, πόσο μπορεί ένα τραγούδι να είναι διαχρονικό, να μείνει όχι στα χρόνια, να μείνει στους αιώνες. Πέμπερ 96 και 6, μιλάμε γιατί την αγαπάμε και εμείς τη μουσική, τη λατρεύουμε τη μουσική, και όταν κάποιος καλλιτέχνης μας αγαπάει και τον αγαπάμε και έχουμε κολλήσει μαζί του, κυνηγάμε να τον βρούμε όπου και αν βρίσκεται. Έτσι λοιπόν, αυτή τη φορά ο Πάροφ Στέλλαρ θα βρίσκεται με το συγκρότημά του στην Βιέννη, Βιέννα City Hall για την ακρίβεια, 4 Δεκεμβρίου, και ένα τυχερό ή μία τυχερή θα έχει την τύχη με τον Pepper Experience να ταξιδέψει εκεί, να τον δει, να τον γνωρίσει, να γυρίσει τη Βιέννη και να κάνει τα πάντα με όλα τα έξοδα πληρωμένα από τον Βλασόπουλος Travel. Εύκολη είναι η διαδικασία και γρήγορα είναι και η κλήρωση αυτή την Παρασκευή. Ακούς λοιπόν καθημερινά 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6 στον Pepper 96,6. Έχεις τον νου σου εκείνες τις ώρες, γιατί η Ελένη Κολοκοτρώνη κάθε τέτοια ώρα εκφωνεί το Pepper Password, και με το που το ακούσεις μπαίνεις στο site μας pepper96.gr, συμπληρώνεις τη φόρμα συμμετοχής, γράφεις και το Pepper Password, και την Παρασκευή εδώ στην εκπομπή μας θα κάνουμε την κλήρωση. Pepper 96.

0: Είμαστε στα 6 λεπτά πριν από τις 9. Πάμε σε προωθητικά μηνύματα. Τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telecom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom.
1: Ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο πράσινη ενέργεια έρχεται στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Το Green Weekend 2026 επιστρέφει 19 και 20 Σεπτεμβρίου με θέμα το νερό και δράσεις που αναδεικνύουν τη σημασία του για το περιβάλλον και τη ζωή μας. Και το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας θα βρίσκεται για τρίτη συνεχή χρονιά στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος ως μεγάλος χορηγός της διοργάνωσης. Δύο μέρες με παιχνίδι, δημιουργικά εργαστήρια και πολλές εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους. Μπες στα social media του Φυσικού Αερίου ή στο φυσικοαερίο.gr και μάθε περισσότερα. Ραντεβού στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος.
2: Pepper Fresh Club. Άκου τα νέα τραγούδια του Pepper 96.6. Πες μας τη γνώμη σου και κέρδισε ένα iPhone 18 Pro. Για το Pepper Fresh Club, μπες τώρα στο pepper966.gr.
3: Pepper 96.6.
4: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
5: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά!
6: Ανακαλύψτε τις προσφορές της Air France και ταξιδέψτε με κομψότητα προς Βόρεια Αμερική και προορισμούς όπως η Νέα Υόρκη, το Λος Άντζελες, το Τορόντο. Κάντε τις κρατήσεις σας έως τις 24 Σεπτεμβρίου και πετάξτε για Νέα Υόρκη από 714 ευρώ μετεπιστροφής με όλους τους φόρους. Επιπλέον, με το πρόγραμμα Flying Blue κερδίζετε μίλια και απολαμβάνετε αποκλειστικά προνόμια. Περισσότερες πληροφορίες και προσφορές στο airfrance.gr.
7: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9%.

10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Διζυγλικινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής? Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
2: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
3: Από Δευτέρα γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ? Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου κι αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο. Πάω Alter Life.
4: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
5: Γνωρίζετε ποιο

0: Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΒ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
2: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
1: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ, το ράβεις και θα τα χάσεις.
3: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.

0: Losing My Religion, από τα διαχρονικά κομμάτια των R.E.M. 8 λεπτά μετά τις 9, πρωινό Pepper, Τάκης Γιαννούς και Θοδωρής Μπακάρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 10, σε μια μέρα συννεφιασμένη, μια μέρα που η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 28 βαθμούς. Με αρκετή κίνηση όμως, φαίνεται ο κόσμος ότι φοβάται τη βροχή και παίρνει τα αυτοκίνητά του σήμερα. Είναι σε πολλούς βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής οι καθυστερήσεις. Στη λεωφόρο Σχιστού υπάρχει πάρα πολύ κίνηση. Λέει ότι η ουρά εκτείνεται για περίπου 2 χιλιόμετρα με κατεύθυνση προς το Σκαραμαγκά και στη λεωφόρο Αθηνών, στο ύψος στο Παλατάκι έως τη λίμνη Κουμουνδούρου και βέβαια στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα. Στην Κηφισία, από την Κηφισιά έως τα Σίδερα Χαλανδρίου κίνηση, παρακαλώ. Ενώ στην Αττική Οδό.
1: Ωραία, μην ξεκινήσει η σχολική εβδομάδα.
0: Ενώ στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, χρειάζεται να πληστούμε υπομονή οι οδηγοί, γιατί υπάρχουν καθυστερήσεις από τη Φιλής έως την Κηφισίας 30 λεπτά. 30 λεπτά, μισή ώρα από Φιλής ως Κηφισίας.
1: Μισή ώρα και στην Αττική Οδό, έτσι. Έχεις πάει στην Αττική Οδό για να γλιτώσεις την κίνηση κτλ.
0: 15-20 λεπτά.
1: Δεν υπάρχει σωτηρία με την κίνηση, δεν υπάρχει.
0: 15-20 λεπτά στην έξοδο Γιαλαμία που γίνονται ούτως ή άλλως στα έργα, ενώ λιγότερες καθυστερήσεις είναι στα υπόλοιπα ρεύματα.
1: Και Αμφιθέας έχει έργα. Την έχω συναντήσει τώρα όλη αυτή τη βδομάδα. Έχει έργα η κάθοδος, αν είναι κάθοδος. Δηλαδή από Συγκρού. Θα μου πεις από Συγκρού προς Συγκρού πηγαίνει. Όχι, από Συγκρού προς Παραλίες.
0: Προς
1: Ποσειδόν. Έχει όλο ένα σκαμμένο το δεξί ρεύμα και γίνεται κόλαση.
0: Αλλά εκεί στον Κηφισό, εκεί στην Αττική Οδό που βγαίνει προς Εθνική, νομίζω ότι εκεί θα φτιάξει το πράγμα, αλλά χρειάζεται μια υπομονή μέχρι να το τελειώσει.
1: Ναι, θέλει υπομονή να ξεκινήσει και να δουλέψει.
0: Λοιπόν, Τάκης Γιαννούς, Θοδωρής Μπακάρης μέχρι τις 10. Add some pepper to your life.
2: Pepper 96.6. I'm Tom O'Dell. You are listening to Pepper 96.6. Pepper.

0: Η Βιέννη ξέρει από βάλς, αλλά αυτή τη βραδιά χορεύει Parov Stelar.
1: I am Parov Stelar. You are listening to Pepper 96.6. See you in Vienna.
0: Το Pepper Experience σε ταξιδεύει το Δεκέμβριο στη Βιέννη για να δεις τον Parov Stelar live στο εντυπωσιακό Vienna City Hall. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Pepper Experience στη Βιέννη. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience.
0: Όταν η μουσική γίνεται προορισμός.
3: Pepper 96 και 6.
4: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
5: Διζυγλικινικό.
4: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
5: Natural Factors.
4: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
6: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.

0: Φέτος μπες δυνατά.
1: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους. Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
2: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
3: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
4: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
5: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
4: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
5: Φυσικά, BioClima.
6: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft. Pains.
7: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
8: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
9: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Nescafé Azire Espresso 95 γραμμάρια μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
8: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.

0: Είμαστε 22 λεπτά μετά τις 9 στον Πέπερ 96 και 6. Ο Θοδωρής Μαμακάριος, ο Δέξης Γιαννούζος, το πρωινό Πέπερ κάθε μέρα 6 με 10 εδώ πιστή στο ραντεβού μας όλα αυτά τα χρόνια. Είμαστε μετά το καλοκαίρι λοιπόν και συνήθως μετά το καλοκαίρι, όχι συνήθως, σε γενικές γραμμές μετά το καλοκαίρι έρχεται ο χωρισμός. Οι σχέσεις δηλαδή που φτιάχτηκαν το καλοκαίρι διαλύονται το Σεπτέμβρη γιατί παίρνουν άλλα πράγματα
1: μέσα στη μέση. Ένα μέρος.
0: Ναι, όχι όλες.
1: Εντάξει, όχι. Εγώ τώρα, ναι.
0: Λέμε ότι είναι μια συνήθεια. Λοιπόν, εδώ είμαστε εμείς, εδώ είμαστε λοιπόν, εδώ είναι η ώρα, ναι, είναι η κατάλληλη ώρα, η ώρα των συμβουλών. Τι μαθαίνει ένας άνθρωπος από ένα χωρισμό? Διότι ένας χωρισμός φαίνεται ότι είναι ένα κακό πράγμα, ένα στενάχωρο, ένα δυσάρεστο.
1: Για αυτόν που τον χωρίζουν.
0: Όχι, και για τους δύο, για τους δύο,
1: αυτός που χωρίζει.
0: Λέμε, τι μαθαίνεις από ένα.
1: Το ίδιο μήνυμα και για τους δύο.
0: Ναι. Τι μπορείς να μάθεις από έναν χωρισμό.
1: Ναι,
0: λοιπόν,
1: ναι.
0: Ένα από τα πράγματα που μπορείς να μάθεις για ένα χωρισμό είναι καταλαβαίνεις καλύτερα τι θέλεις από μία σχέση. Δηλαδή, μερικές φορές μας ελκύουν άνθρωποι που τελικά δεν μπορούν να προσφέρουν ό,τι χρειαζόμαστε. Δίνουν υπερβολική σημασία στη γοητεία, στην εμφάνιση, αλλά μπερδεύουμε με συμπεριφορές όπως είναι η ζήλια, ο έλεγχος, τα οποία δεν τα βλέπουμε αυτά στην αρχή. Άρα λοιπόν, βλέπεις στο τέλος τι με λίγωσε, τι θα ήθελα από αυτόν, τι δεν θα ήθελα κτλ. Το καταλαβαίνεις τι θα περιμένεις στην επόμενη σου σχέση. Ένα δεύτερο πράγμα είναι ότι συνειδητοποιείς πόσο σημαντικό σε μια σχέση λέει, είναι το timing. Δηλαδή, μπορεί να ταιριάζεις με έναν άνθρωπο, αλλά εκείνη η περίοδος, είτε για σένα είτε. Το timing είναι διαφορετικό. Δηλαδή, να θες να δώσεις προτεραιότητα στη δουλειά.
1: Αυτά είναι οι ψυχοθεραπευτές. Όταν πηγαίνεις μετά από ένα διαζύγιο, ας πούμε, σε ψυχοθεραπευτή. Σου λέτε αυτά τα πράγματα, δηλαδή τα κλασικά. Το timing, το. Που είναι σωστά, δεν είναι λάθος.
0: Ναι, βέβαια.
1: Δεν είναι σωστά, δεν είναι λάθος. Αυτό σου λέει εξαρτάται από ποιο, ας πούμε.
0: Αυτό το λέει για να μην πέσεις στη θάλασσα.
1: Αυτό εξαρτάται από ποιο χωρίζει ή αν το χωρίζουν. Καταλάβεις. Αυτό είναι το. Έχει διαφορά. Γιατί μπορεί να χωρίζεις.
0: Αυτό είναι άλλο που λες, το ποιο χωρίζει.
1: Είναι άλλο.
0: Γιατί εσύ εννοείς ότι
1: ένας
0: είναι στεναχωρημένος και άλλος είναι χαρούμενος.
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Αλλά και οι δύο μετά το χωρισμό μπορούν να τα βάλουν κάτω πράγματα και να δουν.
1: Ο ένας που μπορεί να έχει ακολουθήσει άλλη πορεία που δεν τον νοιάζει, την κάνει ο άλλος. Μα αυτό το λέω. Μα αυτή την είναι το λέω.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων, θα σου πω εγώ τρίτο του πράγμα και βγάλετε τα συμπεράματά σας. Λοιπόν, με το χωρισμό βλέπεις πράγματα που ο έρωτας δεν σε αφήνει να δεις. Στην αρχή δηλαδή, που είναι όλα ζεστά και γλυκά και μέλια κτλ. Μετά, όταν αποκτήσεις απόσταση, βλέπεις πράγματα τα οποία λες, μήπως τελικά δεν ήταν ο ιδανικός σύντροφος αυτός. Μήπως τα βλέπα όλα ιδανικά. Και τέλος, σίγουρα κάνεις την αυτοκριτική σου και οι δύο πλευρές. Βλέπεις τι, δηλαδή, αν πάρεις χαμπάρι ότι έκανες συνεχώς την ίδια συμπεριφορά με όλες τις σχέσεις και οδηγούνται όλες πολύ σύντομα στο χωρισμό, μάλλον κάτι κάνεις στραβά και δεν το κάνεις συνέχεια ο άλλος.
1: Φτιάξε ένα μάνιουαλ, ας πούμε, για το τι πρέπει να κάνεις στην επόμενη σχέση. Φτιάξε ένα μάνιουαλ κτλ.
0: Τα επόμενα πράγματα.
1: Το καλύτερο είναι να ζητήσεις συμβουλές από αυτόν που φεύγει. Δηλαδή, γιατί σε χωρίζει, ρε παιδί μου. Αν σε έχουν χωρίσει.
0: Ναι, και αυτό είναι. Και
1: έχεις ένα προβληματισμό για όλα αυτά.
0: Γιατί απλά, δεν θέλει να σε δει μπροστά του.
1: Αν εσύ χωρίζεις και πας κάπου αλλού, δεν σε ενδιαφέρει τίποτα από όλα τα προηγούμενα.
0: Ναι, αλλά άμα δεις ότι ο άλλος συμπεριφέρεται το ίδιο, σημαίνει ότι κάτι μπορεί να κάνει εσύ.
1: Ο επόμενος.
0: Ναι, ο επόμενος και ο μεθεπόμενος και ο μεθεπόμενος. Άμα σε αντιμετωπίζει με τον ίδιο τρόπο, σημαίνει ότι κάτι στραβό κάνεις και εσύ συνέχεια.
1: Σου εξαρτάται ποιος είναι το θύμα και ο θήτης.
0: Ναι,
1: εξαρτάται. Με αυτή την έννοια.
0: Pepper 96 και 6.

0: Wicked Game, London Grammar, ένα υπέροχο τραγούδι. Μια εκτέλεση το οποίο, την πρώτη εκτέλεση βέβαια με τον Chris Isaac, την αγάπησε πάρα πολύ ο David Lynch και την έβαλε και στην ταινία του, το Wild at Heart. Μια και είμαστε στο Hollywood, απονεμήθηκαν τα βραβεία Emmy, όπου κυριάρχησε το The Pitt, καλύτερη δραματική σειρά, καλύτερη κομική το Widow's Bay, καλύτερη μίνι σειρά το DTF St. Louis, πρώτος ανδρικός ρόλος σε δράμα ο Noah Wyle για το Pitt, πρώτος γυναικείος ρόλος σε δραματική σειρά η Rhea Seehorn για το Pluribus, σε κομική σειρά ο Matthew Rhys με το Widow's Bay και πρώτος γυναικείος ρόλος σε κομική σειρά η Jean Smart με το Hacks, που τα σαρώνω που βρίσκεται η Jean Smart, είναι τελευταία, ήταν η τελευταία σεζόν του Hacks, και το Widow's Bay, μια σειρά που όσοι την έχουν δει έχουν εντυπωσιαστεί, ενώ το Pitt είχε 400 εκατομμύρια ώρες θέασης σύμφωνα με στοιχεία της Nielsen για το HBO Max, το οποίο είχε 122 υποψηφιότητες στα Emmy. Όλα αυτά σε μια περίοδο, κάθε περίοδος πλέον στο θέαμα θα έχει τη δική της ιδιαιτερότητα. Τώρα υπάρχουν σημαντικές ανακατατάξεις στο χώρο του streaming, γιατί υπάρχει ιστορία με την Warner Bros. Και το HBO, γιατί η συμφωνία για την εξαγορά της εταιρείας από την Paramount, 110 δισεκατομμύρια δολάρια. Ήδη υπάρχουν νομικές αντιδράσεις από 12 γενικούς εισαγγελείς, φαντάσεις, έχουν επέμβει γενικοί εισαγγελείς πολιτιών για το θέμα αυτό, γιατί θεωρούν ότι η συγχώνευση θα δημιουργήσει υπερβολική συγκέντρωση στην παραγωγή κινηματογραφικού και τηλεοπτικού περιεχομένου και πρόβλημα και σε χιλιάδες απώλειες θέσεων εργασίας. Οπότε είναι μια περίοδος πολύ κρίσιμη για το streaming και για τις σειρές που ξέρεις, τις βλέπουμε εμείς, αλλά από πίσω υπάρχει ολόκληρο παρασκήνιο
1: και
0: ολόκληρη βιομηχανία.
1: Βιομηχανίες πια, δηλαδή. Βλέπεις πόσε πλατφόρμες δημιουργούνται. Καταλαβαίνεις ότι και ανταγωνισμός είναι. Βλέπεις ότι το focus πάει εκεί πια και αρχίζει και φεύγει από άλλα είδη.
0: Υπάρχει μια βιομηχανία από πίσω.
1: Add some pepper to your life. Pepper 96 και 6.

0: 5-6-6.
1: Hey Greece, this is Dutty and you're listening to Pepper 96.6.

0: Take Me There, ήταν και είναι ακόμα το soundtrack του καλοκαιριού. Πραγματικά έχουν δίκιο που λένε ότι πόσα stories και πόσα reels και πόσα τέτοια γέμισαν με αυτό το τραγούδι. Ντάτι είπε και τις καλησμέρες μας, χαίρεσε και τον Πέπερ, 96,6, και θα έρθει και στην Ελλάδα 30 Οκτώβριο, οπότε θα τον δούμε και από κοντά.
1: Καλημέρα στο Βασίλη από την Κρήτη. Έχει να μας στείλει μήνυμα πολύ καιρό, τρεις μήνες.
0: Βασίλη, ναι.
1: Ναι, ναι. Γεια σου, Βασίλη.
0: Τόσες διακοπές έκανε, Βασίλη.
2: Τρεις μήνες διακοπές στην Κρήτη. Μπράβο, Βασίλη.
1: Καλημέρα, Ξατζική. Καλημέρα και στον Αντώνη που μας στέλνουν μηνύματα.
0: Ναι. Λοιπόν, εκτός από το soundtrack του καλοκαιριού, λοιπόν, το Take Me There, το καλοκαίρι συζητιόταν πάρα πολύ ότι θα γυρίσει ο πρίγκιπας Χάρη και η Μέγκαν στην Βρετανία, και γύρισαν τελικά. Οπότε αυτό δεν μπορούσε να περάσει, δεν θα μπορούσε να περάσει απαρατήρητο από Άγγλους κωμικούς και από εκπομπή σαν την Saturday Night Live. Στο πρώτο λοιπόν επεισόδιο που ξεκίνησε, καταλαβαίνετε ότι το θέμα ήταν ότι γύρισε ο πρίγκιπας ο Χάρης με την Μέγκαν στην Μεγάλη Βρετανία. Δείχνει λοιπόν στο πρώτο σκηνικό τον βασιλιά Κάρολο και τη βασίλισσα την Καμίλα να κάθονται κάπου αραχτή, και λέει η Καμίλα: Πω, λατρεύω τα Σαββατοκύριακά μας εκτός πόλης, χωρίς ευθύνες. Ακριβώς όπως κάθε άλλη μέρα, λέει η Καμίλα. Οπότε διακόπτει, κοιτάζονται λίγο με τον Κάρολο, διακόπτονται λίγο κουβέντα γιατί μπαίνουν τα παιδιά. Σηκώνει το Κάρολο και τους λέει: Τι θέλετε εσείς οι δύο εδώ? Μην μου πείτε ότι φάγατε όλα τα λεφτά του Netflix και όλα. Και του λέει αυτός, του λέει ο μικρός, λέει: Μπαμπά, ήταν 16 εκατομμύρια δολάρια. Μα πόσο καιρό έπρεπε να κρατήσουν, δηλαδή, τι θες από εμάς? Σηκώνεται μετά η Μέγκαν και πάει να κεράσει την Καμίλα. Πάει να την κεράσει κάτι και έτσι λέει: Το έφτιαξα μόνη μου. Πλησιάζει κοντά η κάμερα και είναι μια παγωκίστη και έχει μέσα παγάκια. Και λέει ο Χάρη, γεμάτος χαρά και περηφάνεια: Ναι, προσλαμβάνουμε τους καλύτερους σεφ. Εντάξει, αυτό και μόνο δηλαδή 3-4 σωτάκες. Καταλαβαίνεις τι έχουν να περάσουν αυτό το ζευγάρι.
1: Πάντως,
0: από τους κωμικούς.
1: Είδηση πριν από. Βγήκε το σήμερα, χθες το βράδυ βγήκε αυτή η είδηση, ότι αποφάσισε και ο πρίγκιπας Χάρη και η Μέγκαν Μάρκλ να αποσύρουν το γιο τους, τον Άρτσι, και την Λίλιμπετ που είναι η κόρη τους, από ένα βρετανικό σχολείο που είχαν επιλέξει δύο μέρες μετά την έναρξη των μαθημάτων. Και μάλιστα ελήφθη η απόφαση, λέει, γιατί η προσωπική τους ομάδα ασφάλειας είχε ενδυασμούς για τα θέματα της ασφάλειας των δύο παιδιών. Και είναι ένα ζήτημα, θα κάνουν μεταγραφή σε άλλο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Γιατί υπάρχουν διάφορες δυσκολίες, κυρίως στις μετακινήσεις, αυτό είναι το ζήτημα. Στις μετακινήσεις φοβούνται για κάποια ενέργεια ενδεχομένως τρομοκρατική. Δεν έχει σχέση,
0: πρόσωπα, ναι.
1: Δεν είχε σχέση το σχολείο δηλαδή με όλο αυτό το πράγμα. Mm. Οπότε πέρα από την πλάκα που γίνεται, ξέρω εγώ, στο τέτοιο, είναι στην Βρετανία και λογικό, εντάξει. Λείπαν και καιρό και δεν τους είχαν και μεγάλη αγάπη.
0: Ναι, δεν είχαν.
1: Επειδή είχαν φύγει.
0: Άλλο που δεν ήθελα.
1: Επειδή κυρίως με τη Μέγκαν Μάρκλ τα έχουν. Δεν είναι το λιγότερο αγαπητό πρόσωπο από την οικογένεια.
0: Παγάκια από τα χεράκια της.
1: Το λιγότερο αγαπητό πρόσωπο στη οικογένεια, την ευρύτερη, τη βασιλική, όπως τη χαρακτηρίζουν. Pepper 96 και 6.

0: ακόμα και από τα πιο μακρινά μέρη. Τότε επικοινωνούσαν με ένα σύστημα με πυρσούς, τις φρικτορίες, μετά με το τηλέφωνο, το ίντερνετ. Ακόμα και εμείς τώρα συνδεόμαστε μέσω του ραδιοφώνου. Έχουν βρεθεί χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας. Η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και η Telecom είναι εδώ ακριβώς για αυτό το λόγο. Για να συνδέσει όλο μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
1: Και κάθε σπίτι είναι διαφορετικό, έχει τις δικές του ανάγκες. Γι' αυτό το φυσικό αέριο ελληνική ενέργεια έχει διαφορετικά προγράμματα ρεύματος. Και για το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι υπάρχει το ρεύμα Maxi Home Energy Save με 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Μπες στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr και μάθε περισσότερα για όλα τα προγράμματα ρεύματος.
0: Ήταν το πρωινό Pepper Takis Γιάννης Θεοδωρής Ναυαγκάς, κάθε μέρα 6 με 10 το πρωί από το 96 και εξακολουθεί Ελένη Κολοκοτρώνη. Στις 10 ακριβώς ακούστε το Pepper Password. Έχουμε ακόμα 3 μέρες σήμερα, αύριο και μεθαύριο, για τη συναυλία του Power of Stellar στη Βιέννη στις 4 Δεκεμβρίου. Θα ακούσουμε το Pepper Password από την Ελένη και θα το καταχωρήσουμε στο Pepper966.gr. Θα λάβω μέρος στην κλήρωση. Θα γίνει την Παρασκευή στο πρωινό Pepper. Πλησιάζουν οι μέρες. 3 μέρες μας μείνανε. Οπότε Pepper Experience λοιπόν, με ωραία συναυλία, ωραία Βιέννη, εκπληκτική Βιέννη, και 4 Δεκεμβρίου που θα είναι και στολισμένη Βιέννη.
1: Βέβαια.
0: 4 Δεκεμβρίου, στολισμένη Βιέννη. Παρακαλώ.
1: 21 μέρες πριν τα Χριστούγεννα.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, φεύγουμε να χαρούμε και εμείς τη συννεφιά έξω, γιατί φτάνει με το καλοκαιράκι. Και αύριο πρωί-πρωί, εδώ, 6 ώρα, πρωινό Pepper Θεωρούς. Μακάρι να έχεις Γιάννου τους. Καλή σας μέρα λοιπόν, πολλά φιλιά στα παιδιά.
0: Να είστε καλά και να προσέχετε. Γεια σας.
2: Pepper Fresh Club. Άκου τα νέα τραγούδια του Pepper 96 και 6. Πες μας τη γνώμη σου και κέρδισε ένα iPhone 18 Pro. Για το Pepper Fresh Club, μπες τώρα στο pepper966.gr.
3: Add some pepper to your life. Pepper 96 και 6.
4: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
5: This is going to be absolutely massive.
4: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
6: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, κτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
7: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο Νέο Θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στο πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο Νέο Θέατρο Έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο Ταμείο του Θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
8: Είμαι ο Φιλέας.
9: Και εγώ η Φογ.
8: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
9: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
8: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
9: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
8: Και πώς γίνεται αυτό?
9: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
8: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
9: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
10: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
11: Ο κόσμος των κεφίρ Στάμου γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα κεφίρ High Protein Στάμου για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε κεφίρ High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και κεφίρ High Protein Φράουλα με

0: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
1: Κοντάκτροφ. Πίνα Μπάους. Η παράσταση γεγονός επιστρέφει στο Εθνικό Θέατρο. Από 9 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις. Κεντρική σκηνή, κτίριο Τσίλερ. Κοντάκτροφ. Στους κήπους.
2: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας, το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
3: Διπλή έκπτωση με Lidl Plus, σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Γραβιέρα Αγγελάδος 250 γραμμάρια 2,59 και με Lidl Plus 2,19. Πίτσα Μαργαρίτα 2 επί 630 γραμμάρια 5,35 και με Lidl Plus 3,99. Και τον Οσαλάτα 2 επί 160 γραμμάρια 2,84 και με Lidl Plus 2,12. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Η ώρα είναι 10. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι φώτα. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και διεκδικήστε ένα ταξίδι στη Βιέννη για να δείτε τον Power of Stellar live από

Ωραίες, ξεκούραστες, φθινοπορεινές συννεφιές. Το χρειαζόμασταν έτσι, μας είχε λείψει. Οπότε ναι, κάτι καταλαβαίνεις, σε φθινόπωρο. Ωραίες θερμοκρασίες, 23 βαθμούς αυτή τη στιγμή, στο κέντρο της Αθήνας. 8 λεπτά μετά τις 10, καλημέρα, Peppers. Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου, πώς είστε σήμερα, με πάρα πολύ κίνηση. Νομίζω σήμερα είναι η σωστή μέρα για να πούμε καλή σεζόν, καλό φθινόπωρο. Η Ελένη Κολοκοτρώνη μέχρι τις 12 στην παρέα σας, ραδιόφωνά σας. Καθώς ερχόμουν, έτσι είχα πέσει σε καλό μποτιλιάρισμα. Άκουγα λοιπόν το πρωινό ο Πέπερ, Θοδωρής Μαμβακάρης, Τάκης Γιαννούτσος, που έπαιζαν Ντάιντο και ζήλεψα και λέω να βάλω κι εγώ έτσι κάτι χαλαρό, γλυκό. Καλημέρα σε όλους.

0: Ένα love song πάντα το θέλεις, πάντα το χρειάζεσαι, όπως κι αν αισθάνεσαι, σε όποια κατάσταση κι αν είσαι. Pepper 66, διάβαζα χτες ότι η Αμερικανική Ψυχολογική Εταιρεία εξετάζει το φαινόμενο των ανθρώπων οι οποίοι ερωτεύονται chatbot, ερωτεύονται AI, ερωτεύονται το μηχάνημα το οποίο μιλάνε μέσω του chat GPT. Γενικά έχουν μεγάλη εξάρτηση, τα πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά. Οι λόγοι είναι πάρα πολύ απλοί, τους έχουμε νομίζω ξαναπεί. Έχουν την αίσθηση ότι τους καταλαβαίνει το chatbot πάρα πολύ καλά, δεν τους κρίνει και δεν έχουν καμία υποχρέωση απέναντί του. Καθόλου, μα καθόλου καλό δείγμα για το ανθρώπινο είδος. Pepper 66, την Παρασκευή έχουμε την κλήρωση Peppers για το Pepper Experience. Απλά είναι κάτι που δεν χάνεται. 5 μέρες, Βιέννη, στολισμένη Βιέννη, Χριστουγεννιάτικη, αρχές Δεκεμβρίου. Παρόφ Στέλλαρ, συναυλία, 2 άτομα εννοείται. Όλα κανονισμένα, όλα πληρωμένα. Θα τον δείτε, θα τον γνωρίσετε από κοντά, θα του μιλήσετε, θα συζητήσετε. Ξέρετε πόσο πολύ αγαπάει η Αθήνα και η Ελλάδα ο Παρόφ Στέλλαρ. Σας περιμένει, έχει ενημερωθεί, σας περιμένει από τώρα. Οπότε το Pepper Password έπαιξε. Δηλώνεται συμμετοχή στις 12, έχουμε νέο Pepper Password.
1: Η Βιέννη ξέρει από βάλς, αλλά αυτή τη βραδιά χορεύει Παρόφ Στέλλαρ.
2: I am Παρόφ Στέλλαρ. You are listening to Pepper 96.6. See you in Vienna.
1: Το Pepper Experience σε ταξιδεύει το Δεκέμβριο στη Βιέννη για να δεις τον Παρόφ Στέλλαρ live στο εντυπωσιακό Vienna City Hall. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Pepper Experience στη Βιέννη. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση.
3: Pepper Experience.
1: Όταν η μουσική γίνεται προορισμός. Pepper 96.6. Pepper.
4: In the night time.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
1: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.

0: Φέτος μπες δυνατά.
1: Να κάνουμε λίστα για τη νέα χρονιά.
2: Πάμε.
1: Τετράδια.
2: Ναι.
1: Παγούρι.
2: Ναι.
1: Gaming gadgets.
2: Πώς.
1: Popcorn, σινεμά.
2: Τι.
1: Και παγωτό.
2: Καλά, χωράνε αυτά στο backpack.
3: Backpack to school στο Athens Metro Mall. Pack ό,τι χρειάζεται το νέο ξεκίνημα με μία βόλτα στο Athens Metro Mall. Σχολικά, αθλητικά, τεχνολογία, μόδα, ομορφιά, γεύσεις, διασκέδαση και ατελείωτες βόλτες για όλους. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
4: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
5: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
8: Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως, σε σύμπαν ερωτικό. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Όταν η μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου συναντά τον έρωτα, το ταξίδι δεν μπορεί παρά να είναι μοναδικό. Ερμηνεύουν ο Μπάμπης Τόκας και η Ιηρό Σαΐα. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως.
9: Ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Και όσο εσύ ψωνίζεις, άσε τα παιδιά στο Explorer Discovery School του Avenue για ατελείωτο παιχνίδι. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
10: Add some Billie Eilish to your life.

0: θέατρο Λυκαβητού. Μια μαγική βραδιά γεμάτη συνέστημα στην κορυφή της πόλης. Προπόληση εισιτηρίων High Priority. Ticketmaster.gr.
1: Pepper 96 και 6.

Happy Together, Pepper 96 και είναι παλιά ιστορία και γνωστή πάρα πολύ, αρκετοί μάλλον άνθρωποι. Το Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο, γενικά το φθινόπωρο δείχνουν έτσι μεγαλύτερη διάθεση για να αναζητήσουν έτσι μια σταθερή σχέση ή να μετατρέψουν μια χαλαρή γνωριμία σε μια κάπως πιο αποκλειστική σχέση. Σου λέει εντάξει, έρχονται οι γιορτές, μην είμαι μόνος μου. Old school τρόπος σκέψης και βέβαια μπορεί να βγει σε καλό. Μπορεί όμως να είναι και πολύ πολύ μεγάλη παγίδα.

Τα 56 και 6 και τα φετινά βραβεία Emmy θα μπορούσαν να λέγονται και ο θρίαμβος του Windows Bay. Αυτή η σειρά που από το καλοκαίρι σας λέμε να τη δείτε, εξαιρετική σειρά. Είχε προταθεί για 19 βραβεία Emmy, πήρε τα 14 και μάλιστα τα βασικά πήρε, τα σάρωσε για την ακρίβεια. Ο εξαιρετικός Matthew Rhys βραβεύτηκε, πήρε 2 βραβεία πρώτου ανδρικού ρόλου. Το πρώτο το πήρε για το The Beast in Me, επίσης εξαιρετική σειρά. Και το δεύτερο για το Windows Bay. Και μάλιστα λέει όταν ανέβηκε για δεύτερη φορά για να παραλάβει το Windows Bay, όλη η αίθουσα είχε σηκωθεί όρθια και τον χειροκροτούσε. Γιατί απλά είναι φανταστικός. Pepper 96 και 6 είναι προθετικό μήνυμα. Η Telecom είναι εδώ για να συνδέσει όλο μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους μας. Μπορούμε να μάθουμε περισσότερα στο telecom.gr και Peppers πάρα πολύ εύκολα. Μπορείτε να πείτε τη γνώμη σας και να διαμορφώσετε τη μουσική του Pepper 96 και 6 στο Pepper Fresh Club.

0: pepper966.gr.
1: Pepper 966.
2: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
1: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.

0: από Δευτέρα γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο, πάω Alter Life.
1: Με τις προσφορές Real Deal Days της KLM, πετάξτε για Μποστόνη, Σαν Φρανσίσκο, Χιούστον και άλλους προορισμούς στην Αμερική. Κάντε τις κρατήσεις σας έως 24 Σεπτεμβρίου και πετάξτε στο Μαϊάμι από 751 ευρώ με όλους τους φόρους. Επιπλέον, με το πρόγραμμα Flying Blue κερδίζετε μίλια και απολαμβάνετε αποκλειστικά προνόμια. Περισσότερες πληροφορίες και προσφορές στο klm.gr.
2: Σπούδασε στο Unic Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
3: Παμ, του σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. Παμ, του σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. Διπαμ του σκουλ και η σχολική χρονιά ξεκινάει με στυλ, χρώματα και σχέδια μόνο στη Διπαμ. Ανακαλύψτε τα πιο χαρούμενα παιδικά ρούχα και παπούτσια σε ένα κατάστημα Διπαμ ή στο Διπαμ.gr. Και καλή σχολική χρονιά! Διπαμ, χαρούμενα ρούχα για χαρούμενα παιδιά.
4: Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96 και 6.

Έχω πει ότι είστε πάρα πολύ καλοί και έχετε πάρα πολύ humor peppers. Έρχεται μήνυμα από ακροατή που μου λέει: Ελένη, σ' άκουγα, αλλά μετά λέει σταμάτησα για να βάλω βενζίνη και μετά έτσι λίγο. Έχασα εσένα, έχασα τον κόσμο. Σε καταλαβαίνω απόλυτα. Εγώ χθες το πέρασα αυτό το σοκ. Θέλει λίγο, θέλει έτσι ένα δεκάλεπτο, τέταρτο για να συνέλθεις. Αλλά εντάξει, θέλοντας και μη, θα συνέρχεσαι. Καλημέρα, Πέπερ 96 και 6. Καλημέρα σε όλους. 9 λεπτά μετά τις 11. Η Ελένη Κολοκοτρώνη μέχρι τις 12 στην παρέα σας, στα ραδιοφωνά σας. Κακοκαιρία λέει σήμερα και αύριο. Καλά, όχι έντονα πράγματα στην Αθήνα, στην Αττική. Βροχές θα έχουμε, συννεφιές. Από Πέμπτη βελτιώνεται. Αλλά εμείς λέμε να εκμεταλλευτούμε τη σημερινή συννεφιά. Nothing compares to you, Peppers.

0: Λοιπόν, το λέγαμε και χθες ότι όταν ξεκινάνε οι νέες σειρές στην τηλεόραση, καταλαβαίνεις ότι έχει ξεκινήσει η νέα σεζόν, το φθινόπωρο, μαζί με τα σχολεία. Πάνε πακέτο. Η νέα σειρά του Ανδρέα Γεωργίου Μπλεόρες έκανε πρεμιέρα χθες στον Sky. Με τηλεθέαση, αν μιλήσουμε για νούμερα, να ξεπερνάει το 20% στο σύνολο, ενώ στο γυναικείο κοινό έφτασε το 30%. Νέο επεισόδιο απόψε στις 9. Το χθεσινό είναι ήδη διαθέσιμο στο skytv.gr. Πέπερ 96.6. Αύριο έχουμε κλήρωση, Πέπερ. Σίβερτ Χόγε. Το Σάββατο συναυλία στο Λυκαβητό. Από τον Ιούλιο την περιμένουμε αυτή τη συναυλία. Από τον Ιούλιο μιλάμε για αυτή τη συναυλία. Τα καλύτερα όμως για το τέλος. Ο Πέπερ 96.6 έχει εξασφαλίσει για έναν τυχερό και την παρέα του όμως μία αποκλειστική συνάντηση με τον Σίβερτ Χόγε. Προσκλήσεις, εννοείται, και ένα best of βινίλιο. Για να θυμάστε και το Σάββατο που θα έρθει και τον Σίβερτ Χόγε και τον Πέπερ 96.6.
1: Η Βιέννη ξέρει από βάλς, αλλά αυτή τη βραδιά χορεύει Parov Stelar.
2: I am Parov Stelar. You are listening to Pepper 96.6. See you in Vienna.
1: Το Pepper Experience σε ταξιδεύει το Δεκέμβριο στη Βιέννη για να δεις τον Parov Stelar live στο εντυπωσιακό Vienna City Hall. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Pepper Experience στη Βιέννη. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση.
3: Pepper Experience.
1: Όταν η μουσική γίνεται προορισμός. Pepper 96 και 6. Τώρα η οργάνωση βρίσκει τον

0: τυχαία. Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Γραβιέρα Αγγελάδος 250 γραμμάρια 2,59 και με Lidl Plus 2,19. Πίτσα Μαργαρίτα 2x630 γραμμάρια 5,35 και με Lidl Plus 3,99. Και τον Οσαλάτα 2x160 γραμμάρια 2,84 και με Lidl Plus 2,12. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
3: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.

0: ευρώ. Πρόλαβε σε ένα από τα γυμναστήρια Γιάβα ή μπε στο java.gr. Και πού είσαι, μην το αφήσεις για αύριο. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Γιάβα, φέτος μπε δυνατά.
1: Αν δεν φας, θα φωνάξω τον τον χορογράφο και θα σε κλείσει στη φυλακή. Στη φιλαρμονική. Θα τραγουδάτε και θα χορεύετε όλη μέρα.
2: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
3: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
4: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στο πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θέατρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
5: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
6: Διζυγλικινικό.
5: Και ποιος είναι ο παρασκευάστης?
6: Natural Factors.
5: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
7: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

Ο Bill Gates κατά καιρούς κάνει κάποιες έτσι παρεμβάσεις, λέει κάποιες εκτιμήσεις, κάνει μάλλον εκτιμήσεις, λέει κάποια σχόλια και συνήθως, ευτυχώς ή δυστυχώς, πέφτει μέσα. Τώρα λοιπόν λέει ότι καμία κυβέρνηση, λέει, στον κόσμο δεν είναι έτοιμη για τις αλλαγές που θα φέρει η τεχνητή νοημοσύνη. Εντάξει, και δεν μιλάει για τις καλές αλλαγές. Και όπως λέγαμε και χθες, επειδή πραγματικά ποτέ δεν ξέρεις να είμαστε ευγενικοί όταν μιλάμε με το chatbot. Ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί. Pepper 96 και 6.

Λοιπόν, υπάρχει ένα ακινητοποιημένο αυτοκίνητο που αλλού, στην κάθοδο, στον Κηφισό, και οι άνθρωποι λοιπόν εκεί υποφέρουν. Αν έχετε ραντεβού με κάποιον που έρχεται από Κηφισό, θα αργήσει, σας το λέω από τώρα. Πέπε 96 και 6 είναι προθετικό μήνυμα. Από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουν πιο πολύ ματζέντα, ειδικά βράδυ στην Κηφισία, ψηλά στο Μαρούσι. Τα χρώματα εκεί είναι πάρα πολύ ωραία. Η Telecom λοιπόν είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Θα δούμε τα καινούργια καταστήματα Telecom. Στο κινητό μας θα δούμε το σήμα της Telecom και το Telecom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό μας θα είναι Telecom 5G και Telecom 5. Στην οθόνη της τηλεόρασης θα δούμε το Magenta TV, στο Wallet το Magenta Pay. Γενικά η Telecom δημιουργεί μια συνολική έτσι, εμπειρία για όλους μας. Μπορούμε να μάθουμε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social αναζητώντας telecom.gr. Η Ελένη Κολοκοτρώνη φεύγει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τα σχόλια και για τα μηνύματα, για το χιούμορ σας. Οι καλύτεροι είστε. Ακριβώς στις 12 έχουμε το καινούργιο Pepper Password. Αμέσως μετά συνεχίζει η Βαρβάρα Σαββίδη μέχρι τις 2. Peppers, καλή συνέχεια στην ημέρα σας.

0: Pepper 966.gr.
1: Pepper 966. Pepper. In the night
2: time. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
2: Γιατί σου έλειψε το νησί?
1: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
2: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
1: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
2: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
3: Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φογ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
4: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό?
4: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
4: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
5: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΒ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
7: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στο πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο Έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.

0: καθημερινά σου ψώνια στο massoutis.gr.
1: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το «Επένδυση στα μέτρα μου» της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
3: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
2: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
4: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ένα μήνα είτε ένα τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
2: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
4: Μπράβο ρε Σιγιάννη, ωραία τα είπες.
5: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
6: Από Δευτέρα Γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ.

καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο, πάω Alter.

Η ώρα είναι 12. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι Βιέννη. Μπείτε τώρα στο pepper96x.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και διεκδικήστε ένα ταξίδι στη Βιέννη για να δείτε τον Power of Stellar live από απόσταση αναπνοής.

Να, πώς μπορείς με ένα τραγούδι να μεταφερθείς κατευθείαν μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού, όταν είδαμε live βεβαίως τον Μόμπι σε ένα από τα πολύ πολύ δυνατά live νομίζω του φετινού συναυλιακού καλοκαιριού που αφήσαμε πίσω μας, και κάπως έτσι λέμε καλημέρα, καλό μεσημέρι εδώ από τον αέρα του Pepper 96 και 6, Βαρβάρα Σαββίδη στην παρέα σας όπως κάθε μέρα 12 με 2, τρίτη σήμερα 15 Σεπτέμβρη στα μέσα του μήνα. Εντάξει, ήρθε και αυτή η φθινοπορία. Η ανάσα που για πολλούς ξέρω όταν κάτι αναμενόμενο, το περιμένατε μάλλον. Οι υπόλοιποι που αγαπάμε τις πιο ζεστές μέρες, εντάξει, θα έρθουν και από αυτές. Δεν έχει φύγει ακόμη εντελώς το καλοκαίρι. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε με μια επίκληση στον ήλιο.

0: can't take my mind.
1: Ορίστε, συντονιστήκαμε έτσι με το πιο φθηνό πορεινό και συνεφιασμένο κλίμα, με ένα κομμάτι που νομίζω ταιριάζει ιδιαίτερα, Damien Rice, The Blower's Daughter, εδώ στην αέρα του Pepper 96 και 6. Να θυμίσω επίσης ότι τρέχει ένας πολύ ωραίος διαγωνισμός για λίγο ακόμα στο site μας, για να γνωρίσετε από κοντά τον Sievert Hoegemi και να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις. Μπαίνετε στο site μας, βρίσκετε όλες τις πληροφορίες και συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής. Θα ακούσουμε σε λίγο και Sievert Hoegemi. Προς το παρόν να περάσουμε στα προοδευτικά μηνύματα. Με το Connect Day One της Nova έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Περισσότερα για το Connect Day One Ultra Wi-Fi or και προϋποθέσεις nova.gr. Και αν ψάχνεις το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, τότε κάνε μια επίσκεψη στις ανώτερες σχολές Δέλτα στην Αθήνα, στο Περιστέρι, στην Αγία Παρασκευή, στην Νέα Φιλαδέλφια. Βρες όλες τις πληροφορίες στο www.delta360.gr. Και έρχονται Teddy Swims, National και πολλά ακόμη εδώ στο Pepper.
2: Η Βιέννη ξέρει από βάλς, αλλά αυτή τη βραδιά χορεύει Parov Stelar.
3: I am Parov Stelar. You are listening to Pepper 96.6. See you in Vienna.
2: Το Pepper Experience σε ταξιδεύει το Δεκέμβριο στη Βιέννη για να δεις τον Parov Stelar live στο εντυπωσιακό Vienna City Hall. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Pepper Experience στη Βιέννη. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση.
4: Pepper Experience.
2: Όταν η μουσική γίνεται προορισμός. Pepper 96 και 6.
5: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
6: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
5: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
6: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
7: Σίγα την κομισιόν.
5: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
6: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
5: Τι μου λες, σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
8: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
9: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
10: This is going to be absolutely massive.
11: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
12: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The Heart of Sport.
13: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
14: Πώς ρε σκυλέ?
15: Τι, η Edgar and Cooper ήρθε στην Ελλάδα? Το ήξερες ότι είναι οι μόνες τροφές κατοικιδιών που έχουν φρέσκο κρέας, αληθινά υλικά και οικολογική συσκευασία? Έτσι θα παίρνεις όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεσαι και θα χωνεύεις καλύτερα.
14: Γάτα είσαι. Μάθετε περισσότερα στο edgardcooper.gr. Ναι, έχει και για σένα.
16: Το μεγάλο

0: Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
1: Σχολεία ξεκινούν. Oh, θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Oh, από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Και όσο εσύ ψωνίζεις, άσε τα παιδιά στο Explorer Discovery School του Avenue για ατελείωτο παιχνίδι. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
2: Πες δυνατά στα γυμναστήρια Γιάβα. Έως τις 16 Σεπτεμβρίου. Ετήσια, στάνταρ συνδρομή, μόνο 79 ευρώ. Πρόλαβε σε ένα από τα γυμναστήρια Γιάβα ή μπες στο java.gr. Και πού είσαι? Μην το αφήσεις για αύριο. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Γιάβα. Φέτος, πες δυνατά.
3: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
4: Add some Depeche Mode to your life.

0: Pepper 96.6.
1: Ο Pepper 96.6 παρουσιάζει.
2: Hi, this is Jack Savoretti and you're listening to Pepper 96.6.
1: Jack Savoretti, η αισθαντική φωνή που λατρέψαμε, δίνει παράταση στο καλοκαίρι. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Μια μαγική βραδιά, γεμάτη συνέστημα στην κορυφή της πόλης. Προπόληση εισιτηρίων High Priority. Ticketmaster.gr.
0: Pepper 96.6. Pepper.
3: Here I stand. Hello, I'm Siebert Hoyam. You're listening to Pepper 96.6.

Η διασκευή των National στον Ευρετέρα Σαπάρτων είναι ξέση εδώ στην αέρα του Pepper 96 και 6 Βαρβάρα Σαββίδη στην παρέα σας. Μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 2, περνάμε σε προθετικά μηνύματα. Με το Nova More τώρα απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτηση. Συνδέεσαι με εκπρόσωπο σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα και αν προτιμάς να σε καλέσουν, επιλέγεις την υπηρεσία Call Me Back και σε καλεί εκπρόσωπο σε λιγότερο από ένα λεπτό. Και αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, αυτή γίνεται εντελώς δωρεάν. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας, όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Και επειδή η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις, κάνε μία επίσκεψη και κλείσε μία ξενάγηση σε μία από τις ανώτερες σχολές Δέλτα της περιοχής σου, σε Σταδίου, Περιστέρη, Αγία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια. Πληροφορίες www.delta360.gr. Και μέχρι τη μία πάμε με Μανουτσάο, Star Sailor και πολλά ακόμη εδώ στο Pepper.

0: pepper966.gr.
1: Pepper 96.6.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
4: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη World και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο World Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
5: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
6: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο Λίντερ Καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
7: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
8: Με τις προσφορές Real Deal Days της KLM, πετάξτε για Βοστόνη, Σαν Φρανσίσκο, Χιούστον και άλλους προορισμούς στην Αμερική. Κάντε τις κρατήσεις σας έως 24 Σεπτεμβρίου και πετάξτε στο Μαϊάμι από 751 ευρώ με όλους τους φόρους. Επιπλέον, με το πρόγραμμα Flying Blue κερδίζετε μίλια και απολαμβάνετε αποκλειστικά προνόμια. Περισσότερες πληροφορίες και προσφορές στο klm.gr.
9: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το.

0: Bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
2: Διζυγλικινικό.
1: Και ποιος είναι ο παρασκευάστης?
2: Natural Factors.
1: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίησης από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
3: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Να κάνουμε λίστα για τη νέα χρονιά.
5: Πάμε.
4: Τετράδια.
5: Ναι.
4: Παγούρι.
5: Ναι.
4: Gaming, gadgets.
5: Πώς.
4: Popcorn, σινεμά.
5: Τι.
4: Και παγωτό.
5: Αλλά χωράνε αυτά στο backpack.
6: Backpack to school στο Athens Metro Mall. Pack ό,τι χρειάζεται το νέο ξεκίνημα με μία βόλτα στο Athens Metro Mall. Σχολικά, αθλητικά, τεχνολογία, μόδα, ομορφιά, γεύσεις, διασκέδαση και ατελείωτες βόλτες για όλους. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
7: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
8: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
9: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
10: Add some pepper to your life. Pepper. 96 και 6.

Με τρεις πολύ ωραίες γυναικείες φωνές ξεκινήσαμε και πολύ διαφορετικές μεταξύ τους. Amy Winehouse στην αρχή, Lana Del Rey στη συνέχεια και Lola Young μόλις τώρα. Η Amy Winehouse εντωμεταξύ, σαν χτες ήταν η επέτειος ουσιαστικά γέννησής της, για γεννηθεί 14 Σεπτέμβρη του 83, θα γινόταν δηλαδή 43 η Amy. Από την άλλη θέλω να σας θυμίσω ότι συνεχίζει στο site μας να τρέχει για πολύ λίγες μέρες ακόμη το Pepper Experience, όπως σας θέλουμε να δείτε Part of Stellar το Δεκέμβριο στη Βιέννη. 4 Δεκέμβρη θα παίξει, εσείς θα περάσετε εκεί 5 ημέρες παρέα με ένα φίλο ή μια φίλη, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Για να το διεκδικήσετε καταχωρείτε το Pepper Password που ακούτε καθημερινά στον αέρα του Pepper από τις 6 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα, ανά 2 ώρες στο ακριβώς της ώρας. Με το που το ακούτε, το καταχωρείτε στη φόρμα συμμετοχή στο site μας και έτσι μπαίνετε αυτομάτως στην κλήρωση.

0: XX με το intro εδώ στην αέρα του Πέπερ 96 και 6. Πάμε να περάσουμε σε προωθητικά μηνύματα. Αν είσαι στην Nova, κερδίζεις 5 ευρώ έκπτωση στα Simply Burgers, όπου απολαμβάνεις μυθικά burgers για μυθικές στιγμές, κατεβάζοντας το παντού app, σκανάροντας την απόδειξή σου και παίρνοντας το deal. Και αυτό όσες φορές θες μες την εβδομάδα, αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Και να σας πούμε επίσης ότι οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Οι ιστορίες που έχουν αξία για τη ΔΕΗ και που διαχρονικά επιλέγει να στηρίζει μέσα από έργα και πρωτοβουλίες για τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον, τον πολιτισμό. Αυτές είναι ιστορίες που στηρίζει. Μάθα περισσότερα για τις πιο σημαντικές ιστορίες στο day.gr και σε λίγο έρχονται The Best Mode, Gracie Jones και πολλά ακόμη εδώ στο Pepper.
1: Η Βιέννη ξέρει από βάλες, αλλά αυτή τη βραδιά χορεύει Parov Stelar.
2: I am Parov Stelar. You are listening to Pepper 96.6. See you in Vienna.
1: Το Pepper Experience σε ταξιδεύει το Δεκέμβριο στη Βιέννη για να δεις τον Parov Stelar live στο εντυπωσιακό Vienna City Hall. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Pepper Experience στη Βιέννη. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση. Pepper Experience. Όταν η μουσική γίνεται προορισμός. Pepper 96.6.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.

0: Φέτος μπες δυνατά.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Διζυγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευάστης? Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Κοντάκτροφ. Πίνα Μπάους. Η παράσταση γεγονός επιστρέφει στο Εθνικό Θέατρο. Από 9 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις. Κεντρική σκηνή, κτίριο Τσίλερ. Κοντάκτροφ. Στους κήπους.
6: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
7: Με έχεις την μπούκα, με έχεις την μπούκα. Πίνω για πάρτι σου. Μαύρη σαμπούκα.
8: Θα το πεις όλο μόνο σου.
7: Ό,τι θέλω θα κάνω.
9: Η μαύρη...

0: στην μπλούκα.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Nescafé Azir Espresso 95 γραμμάρια μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
4: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
3: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
5: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserve Lilly.
6: Add some Sivert Hoyum to your life.

Πολύ ωραίο τυπάκι η Ρώμη, την οποία γνωρίσαμε βέβαια από τους XX εδώ στη solo πορεία της με το Season My Mind στον αέρα του Pepper 96.6. Τώρα για εσάς που αγαπάτε τις τηλεοπτικές σειρές, να σας πούμε ότι έκανε χθες πρεμιέρα η νέα σειρά του Ανδρέα Γεωργίου που λέγεται Μπλε Ώρες στον Sky, κερδίζοντας το τηλεοπτικό κοινό με πολύ υψηλή τηλεθέαση από ό,τι βλέπω. Απόψε στις 9 επανέρχεται το νέο επεισόδιο, ενώ το χθεσινό είναι ήδη διαθέσιμο στην ιστοσελίδα skytv.gr. Πάμε να περάσουμε και σε ένα προωθητικό μήνυμα, να σας πούμε ότι αν ψάχνετε το επόμενο βήμα για το μέλλον σας, στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάτε γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σας φέρουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Μπορείτε να κάνετε μία επίσκεψη σε μία από τις σχολές σε Αθήνα, Περιστέρια, Αγία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια. Για περισσότερες πληροφορίες μπαίνετε επίσης στο www.delta360.gr. Και από τη Βαρβάρα Σαββίδη που ήταν μαζί σας όπως κάθε μεσημέρι από τις 12 ως τις 2, να έχετε μια πολύ όμορφη Τρίτη. Μένετε εδώ, ακολουθεί ο Λευτέρης Κεφαλάς. Για χαρά.

0: Pepper 966.gr.
1: Pepper 966.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνει σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
4: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
5: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
4: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
5: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σιγά την κομισιόν.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
5: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
4: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
7: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
8: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
9: Γιατί σου έλειψε το νησί?
8: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
9: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
8: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
9: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ.
10: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
11: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά!
12: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
13: Τώρα η οργάνωση βρίσκει τον χώρο.

0: IKEA.
1: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα έχει μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
4: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
3: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
5: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
3: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
5: Μπράβο ρε Γιάννη, ωραία τα είπες.
6: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

Η ώρα είναι 2. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι εισιτήριο. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και διεκδικήστε ένα ταξίδι στη Βιέννη για να δείτε τον Bar of Stellar live από

0: Clay Eastwood, αυτή είναι η Gorillaz, λίγο μετά τις 2 των Pepper 96 και 6. Και ενώ τώρα τα μεγάλα κεφάλια, όπως έχουμε δει όλοι μας στις ειδήσεις, τα μεγάλα κεφάλια τεχνητής νοημοσύνης ξαφνικά συνασπισμένοι ψάχνουν το διακόπτη ασφαλείας του AI, από πού θα σβήνει αν συμβεί κάποιο σενάριο επιστημονικής φαντασίας, και βέβαια τα ρομπότ αρχίζουν να κατακτούν την ανθρωπότητα. Ο Damon Albarn των Gorillaz, καλή ώρα που μόλις ακούσαμε εδώ, τάσεται ανοιχτά κατά της χρήσης τεχνητής νοημοσύνης στη μουσική, και μάλιστα πρόσφατα ανέλαβε να γράψει και το soundtrack για την ταινία Artificial που αφορά τους ιδρυτές του ChatGPT, και όλο αυτό γεγονός που τον έκανε να σκεφτεί ακόμη πιο βαθιά το ζήτημα, και κάτι το οποίο έχει προκύψει τώρα τελευταία, γενικά από πού θα ανάβει και θα κλείνει ο διακόπτης της τεχνητής νοημοσύνης, ομιγέννητο αυτό που πραγματικά έχουν κάνει ταινία το Hollywood τόσες δεκαετίες πριν. Λευτέρης Γεφαλάς στην παρέα σας εδώ στον Pepper 96 και 6, μαζί μέχρι και τις 4 γρήγορα μουσικές, η αδυναμία μας αυτό τον καιρό. Take Me There, Dati, εδώ στον Pepper.
1: Hey Greece, this is Dati and you're listening to Pepper 96.6.

0: ηλιοκαμένοι καλιφορνές μαμάς αν δεν πάω μας κάπου, εκεί στα 60 θα περάσουν έτσι για αλλαγή και για έξτρα έμπνευση. Ένα βαρύ χειμώνα στη Νέα Υόρκη, θα μαραζώσουν, θα νοσταλγήσουν τον ήλιο και τη ζέστη της δυτικής ακτής, και αυτό τους το συνέστημα θα γίνει στίχος και τραγούδι. California Dreaming εδώ στον Pepper. Και κοιτώντας τώρα εμείς το σκούρο γκρι του σημερινού αντικούρανου έξω από το παράθυρο εδώ στον Pepper, μάλλον κάποια ανάλογη νοσταλγία για αυγουστιάτικες ηλιοφάνειες θα έχουμε σε λίγο καιρό. Λευτέρης Κεφαλάς στην παρέα σας εδώ στον Pepper μέχρι και τις 4. Καλησπέρα.
1: Η Βιέννη ξέρει από Vals, αλλά αυτή τη βραδιά χορεύει Parov Stelar.
2: I am Parov Stelar. You are listening to Pepper 96.6. See you in Vienna.
1: Το Pepper Experience σε ταξιδεύει το Δεκέμβριο στη Βιέννη για να δεις τον Parov Stelar live στο εντυπωσιακό Vienna City Hall. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Pepper Experience στη Βιέννη. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση.
3: Pepper Experience.
1: Όταν η μουσική γίνεται προορισμός.
3: Pepper 96.6.
4: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
5: This is going to be absolutely massive.
4: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
6: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας. In the nighttime.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογ. Τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου και αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Να δω

0: καλό.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Από Δευτέρα γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ.

0: και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο, πάω Alter Life.
1: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
2: Παμ, του σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. Παμ, του σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. Διπαμ του σκουλ και η σχολική χρονιά ξεκινάει με στυλ, χρώματα και σχέδια μόνο στη Διπαμ. Ανακαλύψτε τα πιο χαρούμενα παιδικά ρούχα και παπούτσια σε ένα κατάστημα Διπαμ ή στο Διπαμ.gr. Και καλή σχολική χρονιά! Διπαμ, χαρούμενα ρούχα για χαρούμενα παιδιά.

0: Pepper 96.6.
1: Ο Pepper 96.6 παρουσιάζει.
2: Hi, this is Jack Savoretti and you're listening to Pepper 96.6.
1: Jack Savoretti, η αισθαντική φωνή που λατρέψαμε, δίνει παράταση στο καλοκαίρι. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Μια μαγική βραδιά, γεμάτη συνέστημα στην κορυφή της πόλης. Προπόληση εισιτηρίων High Priority. Ticketmaster.gr.
0: Add some pepper to your life. Pepper 96.6.
3: Hi, this is Moby and you're listening to Pepper 96.6.
0: Pepper.

Florence έχει περιγράψει το My Love μόλις απ' έξω το Stone Pepper με την απίθανη ατάκα «Ο Nick Cave σε κλαμπ». Και αυτό γιατί οι στίχοι έχουν προκύψει από στίχους από γοτθικές νουβέλες και ταινίες τρόμου όπως το Midsummer. Florence, σας έχουμε ταξιδέψει τον Ιούνιο στο Μιλάνο για να δείτε the live με το Pepper Experience. Τρέχον Pepper Experience, σας ταξιδεύουμε τα Χριστούγεννα στη Βιέννη να δείτε τον Power of Stellar live. Θα το γνωρίσετε από κοντά, σας έχουμε πεπερικές εμπειρίες για 5 μέρες πριν και μετά τη συναυλία και μονοήμερη στο Παραμυθένιο και τότε φαντάζομαι χιονισμένο Salzburg. Για να δηλώσετε συμμετοχή χρειάζεστε το Pepper Password, θα το ακούσετε ακριβώς στις 4 το νέο Pepper Password και γενικά κρατήστε ότι Pepper Passwords που χρειάζεστε για να δηλώσετε συμμετοχή στο site μας στη φόρμα συμμετοχής ακούτε καθημερινά στις 6 το πρωί, στις 8, στις 10, 12 μεσημέρι, 2, 4 και 6 το απόγευμα. Λευτέρης Κεφαλάς στην παρέα σας εδώ στον Pepper μέχρι και τις 4. Καλησπέρα.

0: pepper966.gr.
1: Pepper 966.
2: Πολύ ώρα μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ώρα meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
3: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The heart of sport.
4: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο Λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
5: Πολτρόνε σοφά, σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
6: Σπούδασε στο Unic Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
7: Η Φόνησα, το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, από 1η Οκτωβρίου στο νέο Θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στο πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική, θεατρική διασκευή, σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα, στο νέο Θέατρο Έργων, Ζωοδόχου Πηγής 3, τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο Ταμείο του Θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions, Γιώργος Βάλαρης.
8: Ανακαλύψτε τις προσφορές της Air France και ταξιδέψτε με κομψότητα προς Βόρεια Αμερική και προορισμούς όπως η Νέα Υόρκη, το Λος Άντζελες, το Τορόντο. Κάντε τις κρατήσεις σας έως τις 24 Σεπτεμβρίου και πετάξτε για Νέα Υόρκη από 714 ευρώ μετεπιστροφής με όλους τους φόρους. Επιπλέον, με το πρόγραμμα Flying Blue κερδίζετε μίλια και απολαμβάνετε αποκλειστικά προνόμια. Περισσότερες πληροφορίες και προσφορές στο airfrance.gr.
9: Ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Και όσο εσύ ψωνίζεις, άσε τα παιδιά στο Explorer Discovery School του Avenue για ατελείωτο παιχνίδι. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
10: Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως, σε σύμπαν ερωτικό. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Όταν η μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου συναντά τον έρωτα, το ταξίδι δεν μπορεί παρά να είναι μοναδικό. Ερμηνεύουν ο Μπάμπης Τόκας και η Ιηρό Σαΐα. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως.
11: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
12: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
0: Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96 και 6.

βασίλισσα των ψιθυριστών νεανικών ανησυχιών, Billie Eilish, εδώ στον Pepper, λίγο μετά τις 3. Καλησπέρα από το Λευτέρη Κεφαλά, σε μια ατμοσφαιρική Αθήνα, για να θέσω πιο κομψά και θετικά τη σημερινή μου ντύλα της πόλης. Δύο πράγματα τώρα στα γρήγορα για να βάλετε στην to-do list σας. Ένα, λατρεύετε τις μουσικές του Pepper, καλοακούτε το να κερδίσετε ένα iPhone 18 Pro του κουτιού. Οπότε γι' αυτό μπαίνετε στο site μας, pepper966.gr, πατάτε εκεί που λέει Pepper Fresh Club, ακούτε τα νέα μας τραγούδια, μας λέτε τη γνώμη σας και αφού ολοκληρώσετε τη διαδικασία, κάπως έτσι διεκδικείτε το iPhone 18 Pro. Δεύτερον, όσοι δεν το έχετε πάρει είδηση, χθες οι Oasis ανακοίνωσαν συναυλίες για το 27 στην Instagramική του σελίδα. Όλες οι λεπτομέρειες θα οργώσουν και την Ευρώπη. Οπότε ορίστε μια ακόμη αφορμή για ταξίδι μέσα στο 27. Πάμε τώρα να ακούσουμε Stereo Nova. Ένα κλεμμένο ποδήλατο, αλλά και γιολά, εδώ στον Pepper.

Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it

0: βαθιά θρησκευόμενος, ο Τζόνι Κας θα διασκευάσει το One των U2, μόνο που η δική του ερμηνεία θα μετουσιωθεί σε ένα πνευματικό διάλογο ανάμεσα στον άνθρωπο και στο Θεό. Μια δόση ιστορίας πίσω από αυτό το κλασικό εδώ στον Pepper, και για πάμε τώρα με το ακόλουθο προωθητικό μήνυμα να πούμε για τις ιστορίες της ΔΕΗ. Ένα ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ που δίνει ξανά ζωή στη γειτονιά. Η έμπρακτη στήριξη των ανθρώπων που βρίσκονται καθημερινά δίπλα στη γη και την παραγωγή. Μικρές και μεγάλες δράσεις που ανταποκρίνονται σε πραγματικές ανάγκες και συμβάλλουν ουσιαστικά στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Η ΔΕΗ βρίσκεται δίπλα στην κοινωνία μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Γιατί για τη ΔΕΗ οι πιο σημαντικές ιστορίες δεν είναι οι δικές της, είναι οι ιστορίες των ανθρώπων που στηρίζει καθημερινά. Μαθαίνετε περισσότερα στο ΔΕΗ.gr. Σε πολύ πολύ λίγο Queen τραγουδάνε Radio Gaga, αλλά και Para for Cuba διασκευάζουν φυσικά Wicked Game εδώ στον Pepper.
1: Η Βιέννη ξέρει από Vans, αλλά αυτή την βραδιά χορεύει Parov Stellar.
2: I am Parov Stellar. You are listening to Pepper 96.6. See you in Vienna.
1: Το Pepper Experience σε ταξιδεύει το Δεκέμβριο στη Βιέννη για να δεις τον Parov Stellar live στο εντυπωσιακό Vienna City Hall. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Pepper Experience στη Βιέννη. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση.
3: Pepper Experience.
1: Όταν η μουσική γίνεται προορισμός.
4: Pepper 96.6.
5: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Γραβιέρα Αγγελάδος 250 γραμμάρια 2,59 και με Lidl Plus 2,19. Πίτσα Μαργαρίτα 2 επί 630 γραμμάρια 5,35 και με Lidl Plus 3,99. Και τόνο σαλάτα 2 επί 160 γραμμάρια 2,84 και με Lidl Plus 2,12. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
7: Πείτε μου κυρία Σούλα.
6: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
7: Αφήστε, 4 meetings είχα το ένα μετά το άλλο και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
8: Σίγα την κομισιόν.
6: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε ?
7: Εννοείται, με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
6: Τι μου λες, σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
9: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
10: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
11: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
12: Διζυγλικινικό.
11: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
12: Natural Factors.
11: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
13: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
14: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
15: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
16: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
17: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
18: Γιάννη, συγγνώμη. Ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
19: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
20: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
19: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
20: Μπράβο, ρε Γιάννη, ωραία τα είπες.
21: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
22: Ο κόσμος των κεφίρ Στάμου γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα κεφίρ High Protein Στάμου για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε κεφίρ High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και κεφίρ High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.
23: Add some weekend to your life.

0: Πάντοτε είναι η ηλεκτρονική αδυναμία μας, η ροή ξόπεδο στον Pepper. Καθόλου τυχαίο που ο Pepper, ο DJ Spector και ο Μιλόν, φέτος το καλοκαίρι στο live DJ set τους εδώ στην πόλη, ανοίξαμε με βεπερικό DJ set τη βραδιά τους. Σταθερή και αμετάκλητη τώρα δυναμία μας, χρόνια τώρα, ο Σίβερτ Χόγεμ επίσης, τον Μαντρουγκάντα, θα τον απολαύσουμε αυτό το Σάββατο live στο Λυκαβητό. Η συναυλία του φυσικά με την υποστήριξη του Pepper 96.6 και ο Pepper έχει κανονίσει να τον δείτε live, δίνοντάς σας διπλές προσκλήσεις και να τον γνωρίσετε από κοντά στη συναυλία και να κερδίσετε και συλλεκτικό best of βινίλιο του με όλα τα κορυφαία τραγούδια του. Για να κερδίσετε όλο αυτό το πακέτο τώρα στο site μας pepper966.gr, εκεί η φόρμα συμμετοχής, βάζετε τα στοιχεία σας και σπεύσατε, γιατί αύριο κάνουμε την κλήρωση για τον τυχερό Pepper. Λευτέρης Κεφαλάς έφυγα, μείνετε εδώ, έρχεται σε πολύ πολύ λίγο Κοσμάς Δεβελέγγας. Καλό απόγευμα σε όλους.
1: Pepper Fresh Club. Άκου τα νέα τραγούδια του Pepper 96.6. Πες μας τη γνώμη σου και κέρδισε ένα iPhone 18 Pro. Για το Pepper Fresh Club, μπες τώρα στο pepper966.gr.
2: Pepper 96.6. Pepper.
3: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Έχετε δει τι παίζει στο app της BWIN? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου και αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Τώρα η οργάνωση βρίσκει τον χώρο.

0: Δικαία.
1: Να κάνουμε λίστα για τη νέα χρονιά.
2: Πάμε.
1: Τετράδια.
2: Ναι.
1: Παγούρι.
2: Ναι.
1: Gaming, gadgets.
2: Πώς.
1: Popcorn, σινεμά.
2: Τι.
1: Και παγωτό.
2: Καλά, χωράνε αυτά στο backpack.
3: Backpack to school στο Athens Metro Mall. Pack ό,τι χρειάζεται το νέο ξεκίνημα με μία βόλτα στο Athens Metro Mall. Σχολικά, αθλητικά, τεχνολογία, μόδα, ομορφιά, γεύσεις, διασκέδαση και ατελείωτες βόλτες για όλους. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.

0: Φέτος μπες δυνατά.
1: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
2: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
1: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ, το ράβεις και θα τα χάσεις.
3: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίει εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.
4: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους. Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.

Η ώρα είναι 4. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι στιγμή. Μπείτε τώρα στο pepper96x.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και διεκδικήστε ένα ταξίδι στη Βιέννη για να δείτε τον Power of Stellar live από απόσταση αναπνοής.

Νομίζω τους πάει η βροχή, James, getting away with it. Όχι ότι μας ξάφνιασε, αλλά μια ομπρέλα την ψάχναμε από εδώ από εκεί, κάπου βρέθηκε. Δεν έγινε κανένας κατακλυσμός, αλλά όπως και να έχει αυτή η αλλαγή έτσι, της ατμόσφαιρας, νομίζω σου έρχεται λίγο απότομη. Εδώ με τη μουσική μας πάντως πάντα παρέα σας και έναν εξαιρετικό διαγωνισμό που σας δίνει την ευκαιρία να δείτε live τον Σίβετ Χόγεμ το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, αυτό το Σάββατο δηλαδή, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού και να τον γνωρίσετε από κοντά, γιατί υπάρχει meet and greet για σας. Και την παρέσταση και τη συναυλία, εισιτήρια και αποκλειστική συνάντηση, αλλά και ένα best of βινίλιο με τα αγαπημένα τραγούδια του Σίβετ Χόγεμ. Και για να τα κερδίσετε όλα αυτά, υπάρχει φόρμα συμμετοχής που θα βρείτε στο website μας για συμπληρώστε στο pepper966.gr. Η κλήρωση θα γίνει αύριο Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου. Εδώ με τη μουσική μας, ο Κοσμάς με κάθε καιρό έτσι, ο Κοσμάς The Velegas παρέα σας στον Pepper. Και η υπέροχη Olivia Dean για τη συνέχεια, So Easy to Fall in Love. Εδώ θα είμαστε μαζί μέχρι τις 6.

0: Strange Love από τους Depeche Mode στον αέρα μας από το 96 και 6 και το καλό να λέγεται και να βραβεύεται. Βέβαια χάρηκα πάρα πολύ με τη διπλή νίκη του Matthew Rhys με τα δύο βραβεία χθες στα Emmy, ένας εξαιρετικός ηθοποιός που έχουμε δει σε πολύ ιδιαίτερους ρόλους, δεν διαλέγει εύκολες, δεν κάνει εύκολες επιλογές. Περισσότερο τον γνωρίσαμε με το The Americans, έχει παίξει και τον Barry Mason τα τελευταία χρόνια και εδώ με το Widow's Bay βέβαια και το The Beast in Me που δεν το έχω δει πολύ, λίγο το άφησα, λέω να του δώσω μια δεύτερη ευκαιρία. Είναι ο Πέπρος 96 και 6, πάμε και σε ένα πρωθυπουργικό μήνυμα τώρα. Στα Lidl ξέρεις ότι βρίσκεις μεγάλη ποικιλία από γαλακτοκομικά προϊόντα. Ξέρεις όμως γιατί η ποιότητά τους είναι top? Γιατί τα Lidl συνεργάζονται με 1.700 τοπικούς παραγωγούς και 30 προμηθευτές που τους εφοδιάζουν καθημερινά με φρέσκα και γευστικά γαλακτοκομικά προϊόντα από παραδοσιακά μέχρι και βιολογικά ή πρωτεϊνικά. Πάμε τώρα σε μια αναφορμήση στο Viber μας για τα μηνύματά σας. Σας θυμίζω λοιπόν το Viber του Pepper 6973-966-966, το Viber για τα μηνύματά σας.
1: Η Βιέννη ξέρει από βάλς, αλλά αυτή την βραδιά χορεύει Parov Stelar.
2: I am Parov Stelar. You are listening to Pepper 96.6. See you in Vienna.
1: Το Pepper Experience σε ταξιδεύει το Δεκέμβριο στη Βιέννη για να δεις τον Parov Stelar live στο εντυπωσιακό Vienna City Hall. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Pepper Experience στη Βιέννη. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση.
3: Pepper Experience.
1: Όταν η μουσική γίνεται προορισμός.
3: Pepper 96 και 6. Pepper.
4: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
5: This is going to be absolutely massive.
4: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
6: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
8: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
9: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
10: Ποιος καλέ?
9: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
10: Και σε παίρνει αυτή?
9: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
10: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
11: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
12: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο, το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
13: Τα Master Χρώματα, πού είναι?
14: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλυπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλαμε με χρώμα, με χρώμα Master από την Craft Paints.
15: Χρωματοπολείο, στείλε χρώματα Master τώρα.
16: Από Δευτέρα Γυμναστήριο.
15: Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου κι αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο. Πάω Alter Life.
16: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
17: Παμ, του σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. Παμ, του σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. Διπαμ του σκουλ και η σχολική χρονιά ξεκινάει με στυλ, χρώματα και σχέδια μόνο στη Διπαμ. Ανακαλύψτε τα πιο χαρούμενα παιδικά ρούχα και παπούτσια σε ένα κατάστημα Διπαμ ή στο Διπαμ.gr. Και καλή σχολική χρονιά! Διπαμ. Χαρούμενα ρούχα για χαρούμενα παιδιά.

0: 96.6.
1: Ο Pepper 96.6 παρουσιάζει.
2: Hi, this is Jack Savoretti and you're listening to Pepper 96.6.
1: Jack Savoretti, η αισθαντική φωνή που λατρέψαμε, δίνει παράταση στο καλοκαίρι. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Μια μαγική βραδιά, γεμάτη συνέστημα στην κορυφή της πόλης. Προπόληση εισιτηρίων High Priority. Ticketmaster.gr.
0: Add some pepper to your life. Pepper 96.6.

Στο απόγευμα μας φθινοπορεινό, με την βροχή στην πόλη αυτή την ώρα θέλει λίγη προσοχή στις μετακινήσεις λοιπόν. Too Sweet ήταν ο Hozier, ο Pepper 66 και το Pepper Fresh Club είναι εδώ. Ακούστε ένα τραγούδι του Pepper και πείτε μας τη γνώμη σας, κερδίστε ένα iPhone 18 Pro. Μέσα σε ελάχιστα λεπτά μπορείτε να ακούσετε τα first tracks του Pepper 66 και να γίνετε μέλη της ομάδας των Peppers που αξιολογεί τα καινούργια μας τραγούδια. Για το Pepper Fresh Club μπείτε τώρα στο pepper966.gr. Πάμε και σε ένα προθετικό μήνυμα, φρέσκα, γευστικά και απολαυστικά. Έτσι θέλεις τα φρούτα και λαχανικά σου κάθε μέρα. Στα Lidl θα βρεις μεγάλη ποικιλία από φρέσκα φρούτα και λαχανικά που ξεχωρίζουν σε γεύση και ποιότητα. Και επειδή είναι τόσο σίγουροι για αυτά, δίνουν και full εγγύηση. Αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, τα Lidl επιστρέφουν την αξία τους στο full Lidl. Όποιος ξέρει από φρεσκάδα, ξέρει. Λοιπόν, σας θυμίζω για τα μηνύματά σας online μέσα από το website μας, στο chat κάτω δεξιά στο more, pepper966.gr.

0: Pepper 966.gr.
1: Pepper 966.
2: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Γραβιέρα Αγγελάδος 250 γραμμάρια 2,59 και με Lidl Plus 2,19. Πίτσα Μαργαρίτα 2 επί 630 γραμμάρια 5,35 και με Lidl Plus 3,99. Και τονοσαλάτα 2 επί 160 γραμμάρια 2,84 και με Lidl Plus 2,12. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
4: Γιατί, σου έλειψε το νησί?
3: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
4: Για τα μαλλιά, σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra. Βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
3: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
4: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ.
5: Γνωρίζετε.

0: Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport, the heart of sport.
2: Πού σε ρε σκυλέ?
3: Τι, η Edgar & Cooper ήρθε στην Ελλάδα? Το ήξερες ότι είναι οι μόνες τροφές κατοικιδιών που έχουν φρέσκο κρέας, αληθινά υλικά και οικολογική συσκευασία? Έτσι θα παίρνεις όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεσαι και θα χωνεύεις καλύτερα.
2: Γάτα είσαι. Μάθετε περισσότερα στο edgardcooper.gr. Ναι, έχει και για σένα.
4: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
5: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
6: Σπούδασε στο UNIQ Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Με τις προσφορές Real Deal Days της KLM, πετάξτε για Βοστόνη, Σαν Φρανσίσκο, Χιούστον και άλλους προορισμούς στην Αμερική. Κάντε τις κρατήσεις σας έως 24 Σεπτεμβρίου και πετάξτε στο Μαϊάμι από 751 ευρώ με όλους τους φόρους. Επιπλέον, με το πρόγραμμα Flying Blue κερδίζετε μίλια και απολαμβάνετε αποκλειστικά προνόμια. Περισσότερες πληροφορίες και προσφορές στο klm.gr.

0: Πού είσαι, μην το αφήσεις για αύριο. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Γιάβα, φέτος μπες δυνατά.
1: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Add some pepper to your life. Pepper. 96 και 6.

Trash στα από τον πάντα μελαγχολικό Σόμπερ, και κάπως αυτό το mood είναι και οι fans τους όπως διαβάζω. Είναι ο Πέπερ στον 66, εδώ μαζί 4 με 6. Σας θυμίζω και τη μοναδική εμπειρία στην οποία σας στέλνει ο Πέπερ στο ένα ταξίδι που σας στέλνει στη Βιέννη λοιπόν το Δεκέμβριο για το live του Παρόφ Στέλλαρ και την ευκαιρία να γνωρίσετε από κοντά σε meet and greet. Όλα αυτά από τον Πέπερ και το Βλασόπουλος Travel Pepper Experience για 2 άτομα για 5 ημέρες. Και μαζί βόλτες στην πόλη αλλά και εκδρομή στο Σάλτσμπουργκ. Εάν έχετε ακούσει το Pepper Password, συμπληρώστε το στη φόρμα συμμετοχής, γιατί έρχεται η κλήρωση 18 Σεπτεμβρίου. Αυτή την Παρασκευή, 6 με 10 στο πρωινό Pepper με τους Θοδωρή Βαμβακάρη και Τάκη Γιαννούτσο. Ακούτε λοιπόν το Pepper Password καθημερινά, ανά 2 ώρες. Επόμενη λοιπόν στις 6 το απόγευμα, 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6 καθημερινά από τον Pepper, και συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής, μπαίνετε στην κλήρωση. Εδώ μαζί. Και αυτήν ώρα ο Κοσμάς, The Velegas, είναι κοντά σας. Σε φθινοπορεινή ατμόσφαιρα, έτσι, και πάει πολύ και αυτό το κιθαριστικό στυλ του K. Θα μας γυρίσει αρκετά χρόνια πίσω με το Strange World, που θα είμαστε μαζί μέχρι τις 6.

0: πριν από σχεδόν 2 χρόνια, κάποια τυχερία από εσάς, τους είχατε απολαύσει live στο επαιτειακό Pepper Church Session. Η Hoover Phonic που είναι σε περιοδία αυτήν την εποχή και όπως διαβάζω ετοιμάζουν και ένα νέο άλμπουμ που θα είναι στο στυλ ενός φορμάτ που είχαν εφαρμόσει κάποια χρόνια πριν, δηλαδή με διαφορετικούς τραγουδιστές, διαφορετικές φωνές μέσα στον ίδιο δίσκο. Mad About You, αξεπέραστο και αγαπημένο, είναι ο Pepper 96 και 6 και το Pepper Fresh Club είναι εδώ. Άκου τα νέα τραγούδια του Pepper 96 και 6, πες μας τη γνώμη σου και κέρδισε ένα iPhone 18 Pro. Μέσα σε ελάχιστα λεπτά μπορείτε να ακούσετε τα fresh tracks του Pepper και να μας πείτε, να γίνετε μέλη της ομάδας καταρχήν του Pepper, που αξιολογείται για καινούργια τραγούδια μας. Μας πείτε τη γνώμη σας λοιπόν για το Pepper Fresh Club. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr. Πάμε και σε ένα προωθητικό μήνυμα. Ξέρεις ότι τα φρέσκα ψάρια στα Lidl είναι πεντανόστιμα. Ξέρεις όμως ότι είναι και 100% εγγυημένα από τη Βέλτια, έναν από τους μεγαλύτερους οργανισμούς εξειδικευμένου ελέγχου τροφίμων της νοτιοανατολικής Ευρώπης. Τα ψάρια στα Lidl εκτρέφονται σε επιλεγμένα ιχθυοτροφεία στις ελληνικές θάλασσες, είναι ελεγμένα και μεταφέρονται με ασφάλεια για να φτάσουν σε εσάς ολόφρασκα, έτσι ξέρετε ότι το ψάρι που απολαμβάνετε είναι και ψάρι που εμπιστεύεστε. Λοιπόν, έχει ξεκινήσει απογευματινή κίνηση της πόλης, λόγω βροχής μάλλον έτσι υπάρχει μια ψηλοαναστάτωση παραπάνω, λίγο θέλει υπομονή περισσότερη. Πάντα στις διαδρομές, εδώ πάντα παρέα σας είναι ο Pepper στους 96 και 6.
1: Η Βιέννη ξέρει από βάλς, αλλά αυτή τη βραδιά χορεύει Parov Stelar.
2: I am Parov Stelar. You are listening to Pepper 96.6. See you in Vienna.
1: Το Pepper Experience σε ταξιδεύει το Δεκέμβριο στη Βιέννη για να δεις τον Parov Stelar live στο εντυπωσιακό Vienna City Hall. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Pepper Experience στη Βιέννη. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση.
3: Pepper Experience.
1: Όταν η μουσική γίνεται προορισμός.
4: Pepper. Pepper 96 και 6.
5: Πολύ ωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωρο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
6: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
7: Ποιος καλέ?
6: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
7: Και σε παίρνει αυτή?
6: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
7: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
8: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
9: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
10: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
11: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
12: Με έχεις την μπούκα, με έχεις την μπούκα. Πίνω για πάρτι σου, μαύρη σαμπούκα.
13: Θα το πεις όλο μόνο σου.
12: Ό,τι θέλω θα κάνω.

0: Έχεις την μπλούκα.
1: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Διζυγλικινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευάστης? Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
2: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
3: Άκου να σου πω μικρέ, αν δεν φάσω θα φωνάξω τον παλιάτσο. Το παλιάτσο. Και την έβαψες.
4: Ναι, ναι, την έβαψες κόκκινη τη μύτη σου την ώρα που τρως.
5: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
6: Στις κόλλες πλακιδίων. Κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
7: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Ευκαμπτή υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30. Μόνο από την Craft Paints. Add some quick.

Old Lover, αγαπημένο από τους Roixop. Είναι ο Πέπερς 966 και πρεμιέρα έκανε χθες η νέα καθηλωτική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου Μπλε Ώρες στον Sky, κερδίζοντας από την πρώτη στιγμή το τηλεοπτικό κοινό. Η τηλεθέαση ξεπέρασε το 20% στο σύνολο, ενώ σε γυναικεία κοινά άνοιξε και το 30%. Τι θα δούμε όμως απόψε στις 9 το βράδυ? Η οικογένεια βυθίζεται στο πένθος μετά τη δολοφονία της κόρης τους, ενώ η εξαφάνιση του άγγελου του συζύγου της δολοφονημένης προκαλεί υποψίες και ανατροπές. Οι καταθέσεις στην αστυνομία συνεχίζονται και φέρνουν συνταρακτικές αποκαλύψεις. Παράλληλα, μια εγκυμοσύνη φαίνεται πάνω κάτω. Μην χάσετε το νέο επεισόδιο απόψε στις 9 το βράδυ, ενώ το χθεσινό επεισόδιο είναι ήδη διαθέσιμο στο site skytv.gr. Στο δρόμο για τις 6 και σήμερα παρέα από τις 4 για 2 ώρες ο Κοσμάς The Velegas κοντά σας στον Πέπερο όπως κάθε απόγευμα. Ακολουθεί για το επόμενο 2 ώρο ο Χρήστος Παπαδάς. Τα λέμε αύριο στις 4. Καλή συνέχεια σε όλους.

0: Pepper 966.gr.
1: Pepper 966.
2: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Γραβιέρα Αγγελάδος 250 γραμμάρια 2,59 και με Lidl Plus 2,19. Πίτσα Μαργαρίτα 2 επί 630 γραμμάρια 5,35 και με Lidl Plus 3,99. Και τον Οσαλάτα 2 επί 160 γραμμάρια 2,84 και με Lidl Plus 2,12. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
4: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.

0: Και πού είσαι, μην το αφήσεις για αύριο. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Γιάβα, φέτος μπες δυνατά.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
0: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
2: Από Δευτέρα γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου κι αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο. Πάω Alter Life.
3: Πού πας?
4: Κουζίνα.
3: Καφέ.
4: Έχει.
3: Φέρε.
4: Πάρε.
3: Σκέτο.
4: Νέτο.
5: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
6: Τέλειος καφές. Σε ευχαριστώ.
7: Τέλειος. Σαν εσένα.
5: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
8: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.

6. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι απόδραση. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και διεκδικήστε ένα ταξίδι στη Βιέννη για να δείτε τον Bar of Stellar live

μας αρέσει να λέμε ότι έχουμε δανειστεί από το αδερφάκι μας, τον Μέντα 88, που μας χωρίζει ακριβώς ένα τζάμι, στο B56 και 6, σε αυτό το μοιάζει φθινοπορεινό, δεν είναι, στο συνεφιασμένο απόγευμα Τρίτης. Καλησπέρα σε όλους, ζωντανά όπως κάθε μέρα και σήμερα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής Χρήστος Παπαδάς. Πληροφοριακά 15 Σεπτεμβρίου, λέει το ημερολόγιο, είμαστε στα μισά του Σεπτεμβρίου και μπορούμε να σκεφτόμαστε και το προηγούμενο, αλλά και το επόμενο καλοκαίρι. Next Summer, ένα πολύ ωραίο Pepper Fresh από τον Νταμιάνο Ντάβιτ. Καλησπέρα και πάλι μέχρι τις 8, καλά να περάσουμε.

0: Star Tracy Chapman από τα ωραία ατμοσφαιρικά της Tracy Chapman. Καλησπέρα, θα λέγαμε ότι διανύουμε όλη μια εβδομάδα προσαρμογής αφού γυρίσαμε όλοι. Η Αθήνα αλλάζει, επιστρέφει στα κανονικά της. Μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής Χρήστος Παπαδάς, pepper966.gr, για να ακούτε ζωντανά από παντού και να καταχωρείτε και το Pepper Password, γιατί πλησιάζουμε στην κλήρωση. Pepper Password που σας οδηγεί στο Pepper Experience που έχει Βιέννη μέσα στο Δεκέμβριο και Παρόφ Στέλλαρ live εκεί. 5 ημέρες για 2 Peppers με όλα τα εξοπληρωμένα, την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel, ωραίες άντιντε εμπειρίες στη Βιέννη. Και φυσικά όσοι οι τυχεροί, οι 2 τυχεροί Peppers που θα βρεθούν στο live του Παρόφ Στέλλαρ στο Vienna City Hall, είναι και πολύ ωραίος χώρος, θα τον γνωρίσουν και από κοντά σε ένα Pepper Meet and Greet. Το Pepper Password το ακούτε κάθε μέρα από Δευτέρα Κυριακή στις 6 το πρωί, στις 8, στις 10, στις 12, στις 2, στις 4 και στις 6 το απόγευμα. Sing Travis σε πολύ πολύ λίγο.
1: Η Βιέννη ξέρει από βάλς, αλλά αυτή τη βραδιά χορεύει Παρόφ Στέλλαρ.
2: I am Παρόφ Στέλλαρ. You are listening to Pepper 96.6. See you in Vienna.
1: Το Pepper Experience σε ταξιδεύει το Δεκέμβριο στη Βιέννη για να δεις τον Παρόφ Στέλλαρ live στο εντυπωσιακό Vienna City Hall. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Pepper Experience στη Βιέννη. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση.
3: Pepper Experience.
1: Όταν η μουσική γίνεται προορισμός.
3: Pepper 96.6.
4: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
5: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
6: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
7: Να δω

0: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Διζυγλικινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής? Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
1: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Τώρα η οργάνωση βρίσκει τον χώρο.

0: τουλάχιστον 8.500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Να κάνουμε λίστα για τη νέα χρονιά.
2: Πάμε.
1: Τετράδια.
2: Ναι.
1: Παγούρι.
2: Ναι.
1: Gaming, gadgets.
2: Πώς.
1: Popcorn, σινεμά.
2: Τι.
1: Και παγωτό.
2: Καλά, χωράνε αυτά στο backpack.
3: Backpack to school στο Athens Metro Mall. Pack ό,τι χρειάζεται το νέο ξεκίνημα με μία βόλτα στο Athens Metro Mall. Σχολικά, αθλητικά, τεχνολογία, μόδα, ομορφιά, γεύσεις, διασκέδαση και ατελείωτες βόλτες για όλους. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
4: Σταύρος Ψαρχάκος, ταξίδι στο φως, σε σύμπαν ερωτικό. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Όταν η μουσική του Σταύρου Ψαρχάκου συναντά τον έρωτα, το ταξίδι δεν μπορεί παρά να είναι μοναδικό. Ερμηνεύουν ο Μπάμπης Τόκας και η Ρώσα Ια. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταύρος Ψαρχάκος, ταξίδι στο φως.
5: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
6: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
5: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
7: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmacerv Lilly.
8: Pepper 96 και 6.
9: Ο Pepper 96 και 6 παρουσιάζει.
10: Hi, this is Jack Savoretti and you're listening to Pepper 96.6.
9: Jack Savoretti, η αισθαντική φωνή που λατρέψαμε, δίνει παράταση στο καλοκαίρι. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Μια μαγική βραδιά, γεμάτη συνέστημα στην κορυφή της πόλης. Προπόληση εισιτηρίων High Priority. Ticketmaster.gr.
11: Add some Lana Del Rey to your life.

Καλησπέρα στους φίλους που επέστρεψαν. Καλησπέρα σε όλους όσους μιλάμε μέσω των γνωστών τρόπων επικοινωνίας αυτό το απόγευμα Τρίτη, στα μισά του μήνα, ζωντανά όπως κάθε μέρα και σήμερα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής Χρήστος Παπαδάς, σε ένα προωθητικό μήνυμα. One and only Negroni Week. Το λέμε κάπως έτσι. Το Negroni Week επιστρέφει και το Καμπάρι το γιορτάζει με έναν μοναδικό τρόπο στην ταράτσα Καμπάρι, στο One and Only Αίσθηση στη Γλυφάδα. 22, 23 και 24 Σεπτεμβρίου, τρεις ημέρες, τρία διαφορετικά DJ set, ξεχωριστά Negroni Twists από guest bartenders και φυσικά το Iconic Καμπάρι σε πρωταγωνιστικό ρόλο. Δεν χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω για να πάμε. Το Ταράτσα Καμπάρι γίνεται σημείο συνάντησης για όλους, για όλους τους Negroni Lovers. Την 5η 24 Σεπτεμβρίου ο Pepper 96 θα βρίσκεται εκεί με DJ set από τον δικό μας Δημήτρη Λεμονίδη. Επίσης να πούμε κάτι καλό, το Καμπάρι και το Negroni Week προσφέρουν μέρος των εσόδων ενισχύοντας τη δράση του οργανισμού Slow Food που υποστηρίζει τη βιωσιμότητα στον κλάδο της εστίασης. Τα λέμε εκεί και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο.

0: pepper966.gr.
1: Pepper 966.
2: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογ. Τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.

0: Φέτος μπες δυνατά.
1: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
4: Παμ του σκουλ, διπαμ διπαμ διπαμ. Παμ του σκουλ, διπαμ διπαμ διπαμ. Διπαμ του σκουλ και η σχολική χρονιά ξεκινάει με στυλ, χρώματα και σχέδια μόνο στη Διπαμ. Ανακαλύψτε τα πιο χαρούμενα παιδικά ρούχα και παπούτσια σε ένα κατάστημα Διπαμ ή στο Διπαμ.gr. Και καλή σχολική χρονιά! Διπαμ. Χαρούμενα ρούχα για χαρούμενα παιδιά.
5: Ο κόσμος των Kefir Stamu γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα Kefir High Protein Stamu για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε Kefir High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και Kefir High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές

0: σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
2: Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96 και 6.

λίγα λεπτά μετά τις 7 ζωντανά, όπως κάθε μέρα και σήμερα, στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής Χρήστος Παπαδάς, απόγευμα Τρίτη στον Pepper 96.6 και από το πρόσφατο Pepper Fresh White Bora θα πάμε σε ένα τραγούδι που μας φέρνει και στο μυαλό, έτσι μεταφορικά, αν μπορούσαμε να γυρίσουμε πίσω, αν θα παίρναμε ξανά τις ίδιες αποφάσεις, με την Νίνα Πέρσο να τραγουδά ουσιαστικά για την αμφιβολία μετά από μια απόφαση. Αν να τρέξουμε και πίσω και στην ιστορία του τραγουδιού, τότε στα 90s, οι Rays και τέλη 90s, 98 για την ακρίβεια, οι Rays Rewind από τους Cardigans. Αμέσως τώρα pepper96.gr για να ακούτε ζωντανά από παντού. Εκεί θα βρείτε και έναν ωραίο διαγωνισμό που σας στέλνει στο Sievert Hoyem για να τον δείτε από κοντά και να τον γνωρίσετε από κοντά όταν έρθει σε λίγες ημέρες στην Αθήνα, με τις ευχές και την υποστήριξη του Pepper96.

0: μιλώντας για το Silver Hogem λίγο πριν, θα έχετε ένα βινίλιο Best Of. Προσκλήσεις για τη συναυλία και Meet and Greet για δύο Peppers στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβίτου το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, αυτό το Σάββατο, με τον Silver Hogem live στην Αθήνα και τον Pepper 6 και 6. Φυσικά εκεί, φέροντας και στο μυαλό στιγμές του Silver Hogem μέσα στο Pepper Church Session. Ένα Pepper Classic σε λίγο από τους Beatles, Yesterday μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής Χρήστος Παπαδάς. Καλησπέρα και πάλι.
1: Η Βιέννη ξέρει από Vals, αλλά αυτή τη βραδιά χορεύει Parov Stelar.
2: I am Parov Stelar. You are listening to Pepper 96.6. See you in Vienna.
1: Το Pepper Experience σε ταξιδεύει το Δεκέμβριο στη Βιέννη για να δεις τον Parov Stelar live στο εντυπωσιακό Vienna City Hall. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Pepper Experience στη Βιέννη. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση.
3: Pepper Experience.
1: Όταν η μουσική γίνεται προορισμός.
4: Pepper 96.6.
5: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
6: This is going to be absolutely massive.
5: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
7: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The Heart of Sport.
8: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
9: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά!
10: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
11: Από Δευτέρα γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ?

0: καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο, πάω Alter Life.
1: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Διζυγλικινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής? Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
3: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Και όσο εσύ ψωνίζεις, άσε τα παιδιά στο Explorer Discovery School του Avenue για ατελείωτο παιχνίδι. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
6: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Nescafé Azir Espresso 95 γραμμάρια μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
8: Add some Amy Winehouse

some pepper to your life. Pepper 96.6.

πριν σας αφήσω στο Δημήτρη Λεμονίδη, πενθυμίζω μιλώντας για το Σιβερχόγεμ και τον Τζακ Σαβορέτη που έπαιξε σαν μουσικό του δρόμου με τον Πέπερ 96 στην καρδιά της πόλης, στην Ερμού. Σήμερα βγάλαμε και στα υπόλοιπα κανάλια μας το δεύτερο τραγούδι του Σαβορέτη που έπαιξε εκεί, οπότε μπορείτε να το παρακολουθήσετε όσοι δεν βρεθήκατε εκεί δυστυχώς μαζί μας. Τα λέμε στην επόμενη φορά. Για τις δύο προηγούμενες ώρες το μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής Χρήστος Παπαδάς, όπως κάθε μέρα, ευχαριστώ για τα μηνύματα και τα πολύ καλά σας λόγια. Τα λέμε αύριο λίγο μετά τις 6. Καλό βράδυ.

0: pepper966.gr.
1: Pepper 966.
2: Πολύ ώρα μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ώρα meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
3: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
4: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
5: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.

0: Ελευθερία. Και πού είσαι, μην το αφήσεις για αύριο. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Γιάβα, φέτος μπες δυνατά.
1: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
2: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
1: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ, το ράβεις και θα τα χάσεις.
3: Ακού κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δε φταίει εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.
4: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το «Επένδυση στα μέτρα μου» της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
7: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
6: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
8: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
6: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
8: Μπράβο, ρε Γιάννη, ωραία τα είπες.
6: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

όπου νυχτώνει νωρίτερα, λίγο συννεφιά και κάτι ψυχάλες, και ξαφνικά η πόλη αλλάζει εντελώς διάθεση. Μια πρώτη πρόβα φθινοπόρου με δροσιά, ό,τι πρέπει για τις βραδινές μας διαδρομές. Στα μέσα του μήνα ακριβώς λοιπόν, και τρεις ημέρες πριν από τη μεγάλη κλήρωση του Pepper Experience, γι' αυτό το φανταστικό πενθήμερο στη Βιέννη τον Δεκέμβρη, με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα από το Vlasopoulos Travel. Στόχος να βρεθείτε στο εντυπωσιακό Vienna City Hall, live με τον Baro Stellar, και μετά backstage για να τον γνωρίσετε κιόλας. Μαζί παίρνετε και την Vienna City Card για να γυρίσετε ολόκληρη την πόλη, αλλά και μία μονοήμερη απόδραση στο Salzburg. Στις 6 το πρωί, στις 8, στις 10, στις 12, στις 2, στις 4 και στις 6 το απόγευμα ακούτε το Pepper Password, το καταχωρείτε στο pepper966.gr, και μεθαύριο Παρασκευή 6 με 10 στο πρωινό Pepper, ο Θοδωρής Βαμακάρης και ο Τάκης Γιαννούτσος ανακοινώνει τον τυχερό ή την τυχερή. Καλή επιτυχία, καλησπέρα από τον Pepper 96 και 6 και τον Δημήτρη Λεμονίδη.

0: Η αγαπημένη μας Florence, η οποία έχει ταυτιστεί απόλυτα με τον ήχο και την αισθητική του Pepper όλα αυτά τα χρόνια, και βέβαια όπως κάθε Pepper Icon είναι πλέον στο DNA του Pepper Experience. You've got the love εδώ στον Pepper 96.6, καλησπέρα και πάλι από τον Δημήτρη Λεμονίδη, και χθες έκανε πρεμιέρα στο Sky η νέα καθηλωτική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου, Μπλε Ώρες, κερδίζοντας από την πρώτη στιγμή το τηλεοπτικό κοινό, με την τηλεθέαση να ξεπερνάει το 20% στο σύνολο, ενώ στα γυναικεία κοινά άγγιξε και το 30%. Απόψε στις 9 θα δούμε την οικογένεια να βυθίζεται στο πένθος μετά τη δολοφονία της κόρης τους, ενώ η εξαφάνιση του Άγγελου, του σύζυγου της δολοφονημένης, προκαλεί υποψίες και ανατροπές. Οι καταθέσεις στην αστυνομία συνεχίζονται και φέρνουν συνταρακτικές αποκαλύψεις, και παράλληλα μια εγκυμοσύνη φέρνει τα πάνω κάτω. Μην χάσετε το νέο επεισόδιο λοιπόν απόψε στις 9 στον Sky, ενώ το χθεσινό επεισόδιο είναι ήδη διαθέσιμο στο site στο skytv.gr.
1: Η Βιέννη ξέρει από Vans, αλλά αυτή τη βραδιά χορεύει Parov Stelar.
2: I am Parov Stelar. You are listening to Pepper 96.6. See you in Vienna.
1: Το Pepper Experience σε ταξιδεύει το Δεκέμβριο στη Βιέννη για να δεις τον Parov Stelar live στο εντυπωσιακό Vienna City Hall. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Pepper Experience στη Βιέννη. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση.
3: Pepper Experience.
1: Όταν η μουσική γίνεται προορισμός.
3: Pepper 96.6.
4: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
5: Γιατί, σου έλειψε το νησί?
4: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
5: Για τα μαλλιά, σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
4: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
5: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
6: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
7: Ποιος, καλέ?
6: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
7: Και σε παίρνει αυτή?
6: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
7: Σιγά την τίβα.
8: Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
9: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
10: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
11: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες, έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage, από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
12: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Add some pepper to your life. Pepper 96.6.
13: Ο Pepper 96.6 παρουσιάζει.
14: Hi, this is Jack Savoretti and you're listening to Pepper 96.6.
13: Jack Savoretti, η αισθαντική φωνή που λατρέψαμε, δίνει παράταση στο καλοκαίρι. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Μια μαγική βραδιά, γεμάτη συνέστημα στην κορυφή της πόλης. Προπόληση εισιτηρίων High Priority. Ticketmaster.gr.
3: Add some Florence to your life.

0: πιο ταιριαστό soundtrack για την ώρα, νομίζω, με αυτό το ψηλόβροχο έξω. YouTube, Pepper 96 και 6 και Δημήτρης Λεμονίδη στα ραδιοφωνά σας. Και το ερχόμενο Σάββατο τώρα, 19 του μήνα, έφτασε η ώρα επιτέλους να απολαύσουμε ένα live που περιμένουμε πώς και πώς όλη τη χρονιά. Ο Σίβερ Χόγεμ λοιπόν κάνει πράξη αυτό που μας είχε υποσχεθεί πέρσι στα Pepper Church Sessions και ανεβαίνει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού αυτή τη φορά και έχουμε εξασφαλίσει για εσάς το απόλυτο συναυλιακό πακέτο προσκλήσεις για το live meet and greet μαζί του για δύο άτομα όπως και το συλλεκτικό βινήλιο Best Of για τη συλλογή σας. Για να το διεκδικήσετε λοιπόν μπαίνετε στο pepper966.gr και συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής και από εκεί και πέρα περιμένετε την κλήρωση που θα γίνει αύριο. Καλή επιτυχία!
1: Pepper Fresh Club. Άκου τα νέα τραγούδια του Pepper 96 και 6. Πες μας τη γνώμη σου και κέρδισε ένα iPhone 18 Pro. Για το Pepper Fresh Club μπες τώρα στο pepper966.gr.
2: Pepper 96 και 6.
3: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Ανακαλύψτε τις προσφορές της Air France και ταξιδέψτε με κομψότητα προς Βόρεια Αμερική και προορισμούς όπως η Νέα Υόρκη, το Λος Άντζελες, το Τορόντο. Κάντε τις κρατήσεις σας έως τις 24 Σεπτεμβρίου και πετάξτε για Νέα Υόρκη από 714 ευρώ μετεπιστροφής με όλους τους φόρους. Επιπλέον, με το πρόγραμμα Flying Blue κερδίζετε μίλια και απολαμβάνετε αποκλειστικά προνόμια. Περισσότερες πληροφορίες και προσφορές στο airfrance.gr.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Κάθε φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλγοφρέν Rapid. Τώρα η δική σας ιμπουπροφένη σε μαλακή κάψουλα. Για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιμπουπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλγοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλγοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο δεν είσαι μόνο. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείκνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Intermed.
2: Το Σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, Η Τυφλή, που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους. Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το Σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
3: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
4: Add some pepper to your life. Pepper. Pepper. 96 και 6.

Bad Dreams από τα προηγούμενα Pepper Fresh. Τα βρίσκετε όλα μαζί συγκεντρωμένα και με τα καινούργια του μήνα στο pepper966.gr. Εκεί είναι και το Pepper Fresh Club, ο αγαπημένος μας αυτός διαγωνισμός, παύλα παιχνίδι. Ακούτε τα Fresh Tracks του Pepper, λέτε τη γνώμη σας, τα βαθμολογείτε και μόλις ολοκληρώσετε τη διαδικασία μπαίνετε στην κλήρωση για το καινούργιο iPhone 18 Pro. Κάπως έτσι λέμε και πάλι καλησπέρα λοιπόν, καλώς ήρθατε και οι καινούργοι στην παρέα μας, βρίσκεστε στον Pepper 96 και 6. Δημήτρης Λεμονίδης στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής έως τις 10 και με αφορμή την πρόσφατη εμφάνιση του Τζακ Σαβορέτη στο κέντρο της Αθήνας για λογαριασμό του Pepper, πάμε να ακούσουμε και τους James τώρα που είχαν κάνει ακριβώς το ίδιο τέτοια εποχή πριν από 2 χρόνια.

0: από τα πιο ατόφια και αληθινά ταλέντα στη σύγχρονη μουσική, που κατάφερε να μετατρέψει τους προσωπικούς της δαίμονες σε διαχρονικά διαμάτια. Amy Winehouse, Pepper 96.6 και Δημήτρης Λεμονίδη στην παρέα σας. Και ένα προθετικό μήνυμα τώρα: το Negroni Week επιστρέφει και το Καμπάρι το γιορτάζει με έναν μοναδικό τρόπο στην Ταράτσα Καμπάρι, στο One and Only Αίσθηση στη Γλυφάδα. 22, 23 και 24 Σεπτεμβρίου λοιπόν, τρεις ημέρες, τρία διαφορετικά DJ sets, ξεχωριστά Negroni Twists και από guest bartenders και φυσικά το Iconic Καμπάρι σε πρωταγωνιστικό ρόλο. Οι κρατήσεις πραγματοποιούνται τηλεφωνικά στο One and Only και μην ξεχνάτε, μέρος των εισόδων ενισχύει τη δράση του οργανισμού Slow Food για τη βιωσιμότητα στην εστίαση. No Negroni Without Καμπάρι. Εκεί θα βρίσκεται επίσης και ο Pepper 96.6. Την επόμενη Πέμπτη, 24 του μήνα, θα είμαστε παρέα εκεί με ένα special Pepper DJ set από τις 8 το βράδυ.
1: Η Βιέννη ξέρει από Vals, αλλά αυτή τη βραδιά χορεύει Parov Stelar.
2: I am Parov Stelar. You are listening to Pepper 96.6 here in Vienna.
1: Το Pepper Experience σε ταξιδεύει το Δεκέμβριο στη Βιέννη για να δεις τον Parov Stelar live στο εντυπωσιακό Vienna City Hall. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Pepper Experience στη Βιέννη. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση.
3: Pepper Experience.
1: Όταν η μουσική γίνεται προορισμός.
3: Pepper 96 και 6. Pepper.
1: Γνωρίζετε ποιο είναι.

0: συνελεγείο της Ελλάδας.
1: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
5: Add some hooverphonic to your life.

0: Μια στάση στο Λονδίνο με τους Coldplay, μιας και το απόψινο συννεφιασμένο βράδυ μοιάζει να έχει δανειστεί κάτι από την ατμόσφαιρα του. Feels like I'm falling in love εδώ στον Pepper και ένα προωθητικό μήνυμα τώρα. Οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι δικές της, είναι η ιστορία ενός αγρότη που φροντίζει καθημερινά τη σοδειά του, ενός ζευγαριού που απολαμβάνει τη βόλτα του στο πάρκο της γειτονιάς, όπως και των παιδιών που συναντιούνται για ένα μονό στο ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ της γειτονιάς. Αυτές είναι ιστορίες που έχουν αξία για τη ΔΕΗ και που διαχρονικά επιλέγει να στηρίζει μέσα από έργα και πρωτοβουλίες για τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Μάθε περισσότερα για τις πιο σημαντικές ιστορίες στο dei.gr. Αυτό ήταν για απόψε λοιπόν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση και την παρέα. Μένετε συντονισμένοι γιατί έρχεται ο Κώστας Παπαζέτης σε λιγάκι και εμείς τα λέμε αύριο λίγο μετά τις 8 και πάλι εδώ στον Pepper 96 και 6. Από τον Δημήτρη Λεμονίδη να έχετε ένα όμορφο βράδυ Τρίτης. Γεια χαρά!
1: Pepper Fresh Club. Άκου τα νέα τραγούδια του Pepper 96 και 6. Πες μας τη γνώμη σου και κέρδισε ένα iPhone 18 Pro. Για το Pepper Fresh Club, μπες τώρα στο pepper966.gr.
2: Pepper 96 και 6.
3: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
4: Πείτε μου κυρία Σούλα.
3: Χθες δουλεύετε από το σπίτι?
4: Όλη μέρα σας άκουγα. Αφήστε, 4 meetings είχα το ένα μετά το άλλο και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
5: Σύνδρατη κομισιόν.
3: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε ?
4: Εννοείται, με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
3: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
6: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
7: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
8: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
9: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr

νύχτα Τρίτη στον Πέπερ, καλησπέρα σας. Είναι 6 λεπτά μετά τις 10, είμαστε 15 του Σεπτέμβρη, ακριβώς στο μέσον του πρώτου μήνα του φθινοπόρου, και νομίζω ότι το νιώσαμε, γιατί έχουμε ελαφρύ πρωτοβρόχη τουλάχιστον εδώ στην Αθήνα και στο κέντρο της Αθήνας, αλλά και στις γύρω περιοχές και στο Νεοφάλιρο υπάρχει ένα ψηλό βροχό, και όλοι συζητάνε από το απόγευμα και μετά η πιο δροσερή νύχτα των τελευταίων μηνών. Μια ανακούφιση λοιπόν. Κώστας Παπαζήτης μαζί σας, νυχτερινή βάρδια, μαζί θα πάμε μέχρι τα μεσάνυχτα. Πριν ήταν ο Ρόμπι Γουίλιαμς, τώρα είναι ο Ντέρικ Φέιν από τη Φλόριντα.

0: Αυτός ήταν ο Kevin Parker και η κολεκτίβα του, η Tame Impala. Δράκουλα χορεύτηκε και χορεύεται και θα χορεύεται και στο μέλλον εδώ στον Pepper και όχι μόνο. Κώστας Παπαζέτης στη νυχτερινή βάρδια και να σας πω ότι έρχεται το Borderline της στέγης του Ιδρύματος Ωνάση. 12 χρόνια μετά την τελευταία του εμφάνιση, ο Ρικάρτο Βιλαλόμπος, μία από τις πιο επιδραστικές και ενηγματικές προσωπικότητες της σύγχρονης ηλεκτρονικής μουσικής, επιστρέφει με σε συνεργασία με την Resolute NYC σε ένα σπάνιο και πολύ ιδιαίτερο τετράωρο DJ set. Ταυτόχρονα ο Nightmare on Wax χτίζει έναν ήχο που ενώνει hip hop, soul, dub, funk και ηλεκτρονική μουσική, ενώ η Λιβανέζα Yasmin Hamdan συνδυάζει την παράδοση, την ηλεκτρονική μουσική και την pop ευαισθησία. Επίσης θα έχει τη δική μας Στέλλα, η οποία κάνει παγκόσμια καριέρα πια. 9 Οκτωβρίου το Onassis Ready γίνεται σημείο συνάντησης για διαφορετικές μουσικές γεωγραφίες, γενιές και καλλιτέχνες. Κλείνετε τη θέση σας στο onassis.org. Borderline Festival 2026, Οκτώβριος του 2026, μην το χάσετε, γιατί πραγματικά θα είναι, θα δονείτε το σώμα σας. Πέπερ στους 96 και 6, νυχτερινή βάρδια, έρχεται ο Μανού Τσάο, έρχονται οι Sticks και βέβαια Kid Moxie.
1: Η Βιέννη ξέρει από Vals, αλλά αυτή τη βραδιά χορεύει Parov Stelar.
2: I am Parov Stelar. You are listening to Pepper 96.6. See you in Vienna.
1: Το Pepper Experience σε ταξιδεύει το Δεκέμβριο στη Βιέννη για να δεις τον Parov Stelar live στο εντυπωσιακό Vienna City Hall. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Pepper Experience στη Βιέννη. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση.
3: Pepper Experience.
1: Όταν η μουσική γίνεται προορισμός.
3: Pepper. Pepper. 96 και 6. In the nighttime.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

You don't fool me. Αυτή είναι η Queen στον Peppers του 96 και 6, νύχτα Τρίτη στο μέσο του Σεπτέμβρη με πρωτοβροχή. Όλοι ετοιμάζουν διάφορα πράγματα για τη σεζόν που έρχεται, θέατρα, σινεμά και βέβαια τα τηλεοπτικά προγράμματα. Εδώ στο Sky έχουν μια ήδη επιτυχία, γιατί έχει προβληθεί το πρώτο επεισόδιο και αναφέρομαι στις Μπλε Ώρες, την καινούργια σειρά του Ανδρέα Γεωργίου, με πολύ ενδιαφέρον και πολύ αγκάλιασμα από το πρώτο επεισόδιο. Μπορείτε να το βλέπετε και υβριδικά στην πλατφόρμα, στο site του Sky. Peppers του 96 και 6, να στείλω καλησπέρα και στη Βάσια αλλά και στο Γιώργο, αλλά να στείλω μια ιδιαίτερη καλησπέρα. Buenas noches, ατέρε όλοι, εκεί La querida Madrid, που μας ακούνε από τη Μαδρίτη. Peppers στους 96 και 6, Κώστας Παπαζέτης μαζί σας μέχρι τα μεσάνυχτα.

0: pepper96.gr. Pepper 96.6.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
0: Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96.6.

Ο Ιρλανδός Χόζιερ και το Two Switch των Peppers του 96 και 69 λεπτά μετά τις 11 νύχτα Τρίτη στο μέσον του Σεπτέμβρη, με πρώτο βρόχι εκεί έξω, νυχτερινή βάρδια και μεγάλο σαλόνι εδώ στον Pepper, με Κώστα Παπαζέτη στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Μαζί πάμε μέχρι τα μεσάνυχτα, το κάνουμε καθημερινά. Καλησπερίζω την Αρετή αλλά και τον Ζάκη που στέλνει εδώ το powerful μήνυμά του, και διαβάζω και έχω δει κιόλας με τα μάτια μου ότι έχουν προσβληθεί με μια, έτσι, με ένα εξωτικό έντομο, να το πω, οι νερατζιές μας εδώ σε όλη την Ελλάδα και τα εσπεριδοειδή γενικότερα, και μαυρίζουν τα φύλλα τους. Έχουν γίνει προσπάθειες φέρνοντας κάποια έντομα από το Βιετνάμ και την Ιαπωνία, που είναι ο εχθρός αυτού του, έτσι, παράσιτου, να το πούμε, αλευροειδούς παράσιτο είναι αυτό. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα έχουμε τίποτα περίεργα και με τις νερατζιές μετά τους φοίνικες, γιατί είναι βάλσαμο για την πόλη της Αθήνας και κυρίως όταν ανθίζουν.

αυτή είναι η Μαμπαλντή, το δίδυμο που έκανε Πάταγο πριν από 12-15 χρόνια. Με αυτές τις περιβόητες έτσι, διασκευές των παλαιών κομματιών, πόσο λυπάμαι, στον Peppers του 96 και 6, είμαστε 24 λεπτά μετά τις 11, νύχτα Τρίτης, νυχτερινή βάρδια Κώστας Παπαζέτης, και αυτό το Σάββατο έρχεται το Ρίζες Φέστιβαλ, το οποίο αρέσει πολύ, σας αρέσει πολύ, πηγαίνετε, διασκεδάζετε με την καλύτερη διάθεση, πίνετε μπύρα Αλφα που είναι ο μεγάλος χορηγός του φεστιβάλ. Αυτό το Σάββατο λοιπόν, 19 Σεπτεμβρίου, Ρίζες Φέστιβαλ με την Μπύρα Αλφα. Edwin Collins για τη συνέχεια, Girl Like You.

Άννη Λένοξ, Here Comes the Rain Again. Έτσι τη φαντάστηκαν πολύ ότι θα την ακούσουμε σήμερα. Επέλεξαν να ακούσουμε αυτή τη σπουδαία ερμηνεία στο Από τον Σπέλον Γιου. Για κλείσιμο, γιατί ήρθε η ώρα να πούμε καληνύχτα για απόψε, για τις δύο προηγούμενες ώρες, στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής εδώ στον Pepper στους 96.6 ήταν ο Κώστας Παπαζέτης, όπως κάθε βράδυ Δευτέρα με Παρασκευή, για αυτές τις δύο τελευταίες ώρες της ημέρας. Αύριο Τετάρτη στις 10 το βράδυ ακριβώς θα είμαι εδώ. Καλή συνέχεια στη νύχτα σας.

Τη μουσική επιλέγει ο DJ Spector. Add some pepper to your life. Pepper. 96 και 6.

Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96 και 6.